0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα, στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρονάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των
3: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

ο μαθητής από τον Νικό Νικό Σεκράβο, διαφωνικό σταθμό, φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την

0: Alessandro in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Τα άλλα

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM. Ακούτε φωνή των Ινίων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον παντε

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα

0: Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδιτο.
Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Δημήτρης Μπάσης. Μέρα Μαγιού.

Φωνή των Ελλήνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ελλήνων.

ψήφισε τους. Εψυχρό θα σε καθαρίσουνε.

Ένα ποτπορί από το Λευτέρη Πανταζή. Ακούτε φωνή των Ονίνων από την λιγολουστή και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Όντως δεν το ξέρω. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Λουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα.
3: στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίλη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίλων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Condolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορο Largo Road, Unit 1, στο Κρήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορο Largo Road, στο Κρήγορο.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Fontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Είναι μερικά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Ο διεκδικητής αυτοκλέωσης είναι σήμερα τι χρειάζεται.

Χτίσαμε όγκους με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε κόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

είχαν τις κότες, εδώ τα ζώα τους, τα πάντα ήταν εδώ. Εδώ περάσαν πάρα πολύ μονάδες.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upper Glitchy and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Gefsi Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 27505-0034. Gefsi Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Yes, us. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenido, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιερωνύμου, των συμπρεσβυτέρων και συλλειτουργών, των συμπροσφερόντων ημίν τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, και των διακόνων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταγίν αέρα και θάλασσα φιλοχρήστου ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος, πάντων των αγωνιζομένων δια τα ιερά και τα όσια της φυλής και του γένους ημών, πάντων ημών των συνελθόντων, των εν ευλαβία και μυστική προσευχή δεωμένων και μετεχόντων εις την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των συνεργατών ημών εν το ιερό καθεδρικό ναό Αθηνών, εκκλησιαστικών επιτρόπων, ιεροψαλτών, μελών της φιλοτόχου ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενωρία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών, των υποποικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιακάκου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιάτων ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροπλήκτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας κρισίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμω και βομβαρδισμής αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων

χώρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, των προγόνων και πατέρων, των υπέρ της Αγίας Πίστεως και της Ελλάδος, της Φιλτάτης Πατρίδος, ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, εις τους αμυντικούς και δικαίους απελευθερωτικούς αγώνας των Ελλήνων, των προγόνων ημών, των εις τα παιδεία των μαχών τελειωθέντων, ατάφων νεκρών του γένους ημών, των πατέρων των προημών ιερατευσάντων εις τα θυσιαστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, μνήστηκε Κύριε πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστηκε Κύριε και της ψυχής του αηδήμου προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, ανηλαιός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοθέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παρηγενεσίαν επισκόπου ρογών γενωμένου και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τη αγιωτάτη επισκοπή ρογών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Ιησού και τον Πνεύμα Σου του Αγίου, με πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευρεσιών μα και γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη δουλειά του αυτήν εκ των χειρών μονέξα τη κατηψίω σα και τη υπάρεστη κασιχιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβίμου σεραφείμε εξαπτέρυγα πολιώματα μετάψη αρχαιρωτά.

Κατάφερε στο πνεύμα σου το άγιο να θυμάσαι και τα προκύματα. Επίεσε, κύριε, τον καράβο του να την καρσάλα του Χριστού. Σαν ήλιο, δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε δε

Δώσε μην εν στόμα και τη μια καρδία δοξάζειν κι ανημνήν του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

το λιμόνιο επιούσιο, δώσιμη σήμερα, μια άφηση των φιλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών,

Μεσού ευλογητός ή συν το Παναγία και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι.

0: με οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού, συμμετέχομαι στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάττει, όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία, και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντικσοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως, γιατί οι πιστοί γνωρίζομαι ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινία του Θεού, πλησίον του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από την ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς του, της απορρίψεώς του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την αγκαλιά του, ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλομαι, είναι εκούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό, για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο, για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρο Σταβόρ. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβγες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν από τη σχέση μας με τον Χριστό. γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού.
1: Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη Φωνή των Εθνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Μόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι μας λέγει, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, του εποφελούς και του ανοφελούς, και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους ανθρώπους γύρω του, γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεόμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας, στην Εκκλησία Του, στην Θεία Ευχαριστία, στην προσευχή και στην μελέτη του Θεού, και ευχηθείτε να αξιωθούμε με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως και να τιμούμε καθημερινά την Παναγία Θεοτόκο με την συμμετοχή μας, πούμε, με την χάρη του Θεού να εορτάσουμε την μεγάλη εορτή της μεταμορφώσεως και να τιμούμε καθημερινά

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

το πλήρωμα της Εκκλησίας των Φιλοξών, αγίασον τους αγαπώντας την ευπροέπεια του ήχου σου, σύ αυτούς ολιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμη, και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επίσης, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε,

αυτοί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ τη λόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Πανεφήμων Αποστόλων,

Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιλυρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντινουπόλεως και της Οσιομάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιδή των ιερών αυτού Λειψάνου.

Και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας.

0: Μια φωσκωτή βάρκα. Δεν ήξερε κανείς που πάμε, πώς θα οδηγήσουμε.
1: Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά. Εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε την κοινωνική του ένταξη.
2: Η ψηφιακή αθανασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να παραταθεί η ζωή μας.
3: Η ενεργοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούνται συνθήκες σε μια περιοχή που δεν μπορούν να συντηρήσουν τη ζωή πάνω.
4: Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης πλέον στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το θέατρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλές παραστάσεις και πολύ λιγότερα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Έχασα το μεριγράμματό μου, έχασα το εισόδημά μου.
2: Στο σύνολο εδώ στο Δήμο Μαντουδίνου Ψαγιάννας κάηκαν 800 σπίτια.
3: Και η επόμενη μέρα. Η φυσική αναγέννηση του δάσους και η πορεία των έργων αποκατάστασης.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της επόμενης μέρας, και εκεί έγινε ένας τετάνιος αγώνας, διότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο των πλημμυρών.
3: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο ΕΡΤ Κόσμος. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
5: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
4: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας. Και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Earthflix.
6: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
4: Earth Cosmos. Ένας κόσμος γεμάτος Ελλάδα.
7: Εμείς εδώ, σε αυτό τον τόπο, αγαπάμε πολύ το νερό. Αυτή είναι η καταράκτες της Σούδας, ψηλά στην Πίνδο, στα ανατολικά Τζουμέρκα. Σας καλωσορίζω στα Θεοδόρια Νατσιά.

0: Κυριακή στο χωριό. Σήμερα στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Σκιές. Ξεχασμένα πρόσωπα.
2: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο ΕΡΤ Κόσμος. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
3: Σας περίμενα.
2: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
4: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστρατηγός.
2: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
5: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
2: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
6: Και όπου να είναι έχουμε παράσταση, ε.
2: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου.
7: Απόψε το απόγευμα είναι ένα φάντασμα.
8: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
2: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Απόψε στις 8 και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Το παλιό καρνάγιο που ήμουνα, το έχουν κάνει τώρα δωμάτιο.
10: Το χτίσανε όλο. Βίλες, δωμάτια, τα πάντα.
11: Το καλοκαίρι δεν βρισκόμαστε, χανόμαστε, δηλαδή είμαστε ξένοι μαζί με τους ξένους.
12: Εδώ μου έχουν κάνει πρόταση να μου το αγοράσουν το χτήμα. Και με 1,5 εκατομμύριο πρόταση δεν το δίνω.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Εμείς εδώ σε αυτό τον τόπο αγαπάμε πολύ το νερό. Αυτή είναι η καταράκτες της Σούδας, ψηλά στην Πίνδο, στα ανατολικά Τζουμέρκα. Σας καλωσορίζω στα Θεοδόρια Νατζιά.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Στην πορεία κάθε τέχνης υπάρχουν οι δημιουργοί εκείνοι που σημαδεύουν και σηματοδοτούν με το έργο τους την εξέλιξή της. Το ταλέντο, η αίσθηση, η ταυτότητα την οποία εκφράζει κάθε δημιουργός δίνουν το στίγμα της εποχής και καθορίζουν την αισθητική, την ποιότητα και το ήθος που ενυπάρχει σε κάθε τέχνη. Ο τόπος μας ευτύχησε να έχει σπουδαίους εκθέτες, δημιουργούς που έδωσαν με συνέπεια έργα τα οποία αγαπήθηκαν, έγιναν σύμβολα και χτήμα του λαού μας. Ακόμα τα τραγούδια αυτά προσδιορίσαν τις αξίες και το πνεύμα της ελληνικότητας. Ο δημιουργός με το αστήριο ταλέντο δίνει με το έργο του νόημα, ελπίδα, πνευματικότητα και διευρύνει τους ορίζοντες του νου του. Τέτοια παρουσία στην ελληνική πραγματικότητα είναι ο αυθεντικός, πολύμορφος καλλιτέχνης, ο συνθέτης και πάνω απ' όλα άνθρωπος, ο Δήμος Μούτσης. Ο ίδιος λέει πολύ χαρακτηριστικά πως τη μουσική δεν την αγαπάς, σε αγαπάει ή δεν σε αγαπάει εκείνη. Ευτύχησε να τον αγαπά και να συνδέσει το όνομά του με σπουδαία τραγούδια και κύκλους τραγουδιών που δημιούργησαν αίσθηση, τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την αξία τους από ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Έργο διαχρονικό με την ποιότητα και την αίσθηση της ευθύνης του δημιουργού τους. Στο μονόγραμμα ο συνθέτης Δήμος Μούτσης αυτοβιογραφείται και θα παρακολουθήσετε παράλληλα τη μουσική διάσταση του έργου του με τη μελωδική χαρισματική αίσθησή του που μας είναι τόσο οικία. Ο Δήμος Μούτσης στο μονόγραμμα.

0: Τη δουλειά που κάνω την αγαπάω πολύ. Μ' αρέσει που γράφω τραγούδια. Αν μου πείτε πώς το κάνω, δεν ξέρω. Πιο εύκολα θα γράψω ένα τραγούδι παρά να πω πώς το κάνω. Οφείλω όμως να πω ότι δεν είμαι και τόσο παθιασμένος, δηλαδή να πέφτω πάνω στο πιάνο και να πεθαίνω και να φυλάω τα χέρια μου, τι είναι αυτά που έγραψα εκεί. Ούτε και πολύ περήφανος είμαι για αυτά που έχω κάνει, ίσως γιατί νομίζω ότι το καλύτερο δεν το έχω κάνει ακόμα, μα θεοδοξία είναι, δεν είναι, δεν ξέρω. Κατά βάθος πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, γενικά το να δημιουργείς, το να φτιάχνεις πράγματα, πνευματικά πράγματα, όσο και αν είναι μικρά, όσο και αν είναι τραγούδια, αποκαλυπτικά πράγματα, δηλαδή όχι επιγονικά, ξανακαμωμένα και τέτοια, είναι μια δουλειά που, δουλειά, πω, μια λειτουργία που πρέπει περισσότερο να σε αγαπάει εκείνη από ότι την αγαπάς εσύ. Είναι αυτό που λέμε το ταλέντο, η ικανότητα, ή την έχεις δεν την έχεις. Είναι μια βαρκούλα κάτω σε ένα λιμάνι. Αυτή περιμένει. Το πρόβλημα είναι να πας εσύ, να τη λύσεις, να μπεις μέσα, θα σε ταξιδέψει η βαρκούλα.
1: Και συνεχίζουμε με την Αλίκη Μπουγιουκλάκη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Όταν όμως ο βασιλεύς Ηρώδης ήκουσε το λόγον αυτών που είπαν οι μάγοι, εταράχθη, επειδή εφοβήθη μήπως ο νέος βασιλεύς γίνει αντίζηλός του. Συγχρόνως όμως, εταράχθησαν μαζί με αυτόν και οι κάτοικοι όλης της πόλης των Ιεροσαλήμων. Επειδή εφοβήθησαν, μήπως η στενοχώρια του Σπύρου Ηρώδου ξεσπάσει εις αυτούς. Και αφού εμάζευσε ο Ηρώδης όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, που εθεωρούντο γνώστα και διδάσκαλοι του νόμου, εζήτη να μάθει από αυτούς, εις ποιον μέρος σύμφωνα με τας προφητείας επρόκειτο να γεννηθεί ο Χριστός, ο Μεσσίας δηλαδή και βασιλεύς του Ισραήλ.

ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα.

Και εσύ Βηθλέμ, που περιλαμβάνεσαι εις την χώρα της φυλής του Ιούδα, μολονότι φαίνεσαι χωρίων μικρών, δεν είσαι όμως καθόλου η πλέον ασήμαντος από τας πρωτεύουσας πόλης που ηγεμονεύουν στην χώρα της φυλής του Ιούδα. Και δεν είσαι η πλέον μικρά, διότι από σε θα βγει άρχον, ο οποίος θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Καλημέρα, Διάτη. Πετραδάκι, Πετραδάκι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών και η αδελφή Αγγελάτου σας εύχονται χαρούμενα. Τρίγωνα Κάρατα. Συνοδεία παιδικής ορχήστρας.

Ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός, η ελληνική τηλεόραση, κανάλι 48 και οι αδελφοί Αγγελάτου με τις οικογένειές τους σας ευχόμεθα από τα βάθη της καρδιάς μας χαρούμενα Χριστούγεννα, αίσιον και πτυχές στο νέο έτος. Χρόνια πολλά, υγεία

Όπου πάω η καρδιά μου. Ακούτε φωνή των Αγινών στη συγκόνητα των 101,9 FM. Επίσης και στους 2500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα. Άγγελος Σαντράτος στο μικρόφωνο που διαλέγει τη μουσική για εσάς σήμερα. Των Χριστουγέννων οι καμπάνες.

από τα πιο καλύτερα φανταστικά μουσικά κομμάτια μας, κυρίες και κύριοι, για τα Χριστούγεννα. Χαρούμενα Χριστούγεννα από τους αδελφούς Αγγελάτου και τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό σας, Φωνή των Ελληνών.

0: Yes, sis. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά, ελαφρά και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Γιάννης Βογιατζής, ο Έλατο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγινών. Να καεί το πελεκούδι. Τσαουσάκης, Λίτσα Διαμάντη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 611-9 North Pedanus Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Eva Still, εγώ για σένα μόνο ζω.

0: ότι οι πυροσβέστες της Κεφαλονιάς πραγματικά έσωσαν την περιοχή.
1: Κυρίες και κύριοι, από την ομορφότερη μουσική μας, χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μουσική, την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχόμεθα χαρούμενα Χριστούγεννα. Αίσιον και ευτυχές τον νέο.

0: κατάσταση θα είναι ακόμα καλύτερη και θα ξεπερνάμε τα 4 από 4 μέρη 4-5.
1: Ένα ακόμη χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Γιάννη Βογιατζή, ο μικρός τυμπανιστής. Όμορφη μουσική και τραγούδια από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, Φωνή των Ονειρών.

Είναι ο μικρός Χριστός μας.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε χρυσές επιτυχίες. Και αρχίζουμε με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σπασμένα τριαντάφυλλα.

Τώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

κανείς. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνε.

Να περάσουμε τώρα με τα όμορφα τραγουδάκια μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρης Πανταζής και ό,τι καλύτερο.

Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, στο Λανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Αντώνη Καλογιάννη, «Όμορφη μου Κατερίνα». Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό «Φωνή

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ. 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο κουζίνι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: Φρέσκα.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία σουβλάκια, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά. Στη νέα πιτσαρία.

έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγιο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
4: In injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Ο σταθμός των αδελφών Αγγελάτου, Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε, την Ελίκη σας παρουσιάζει και διαλέγει για σας όλα τα τραγούδια ο Άγγελος Αγγελάτος. Πάνος Γαβάλας.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τρίσες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγιο Βαγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές κοριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Αυτός ο Μίλιος είναι παλιών χρονών, επί Τουρκοκρατίας ακόμα είχε φτιαχτεί. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει πάρα πολλοί μουρλουάδες εδώ και ο κόσμος ήταν πάρα πολύ αγροτόκοσμος. Ερχόταν εδώ με τα ζώα, τα οποία περιμέναν από το απόγευμα, από σπρίς, μέχρι την άλλη μέρα, μέχρι και στις 10 η ώρα το πρωί και δεν τελειώνει. Σήμερα βέβαια δεν έχει τόση μεγάλη ενεργητικότητα, διότι φύγανε τα κτήματα, τα χωράφια, τα καλαμπόκια και αυτά. Απλά δουλεύουν οι νεοτρεβές, οι μήλοι σωστά δουλεύουν, αλλά πλην όμως δεν έχουμε γεννήματα για να λέσουμε, δεν έρχονται.

Μισθόν ήρθε

δεν γενομένης, μόνος είναι εκείν. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. Ήγαν εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης. Και ειδώντας αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εκαράφησαν λέει,

εν αυτής ο Ιησούς λέγον, χαρσίτε, εγώ ημί, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό, Πέτρος είπε, Κύριε, εσύ, τελευσόμε προς

περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθύν προς τον Ιησού. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν ευοβήθη και αρεξάμενος καταποντίζεστε

την αστυχήρα μου, επελάβε το αυτό και λέγει αυτό. Όλοι γόπιστε, πιστοί εδίστασας, κερβάν τον αυτόν εις το πλοίον, εκόπασεν ο άνεμος. Ιδέν το πλοίο ερχόντες προσεκμήσαν αυτό λέγοντες, αληθώς

Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών και πάσης της εν Χριστώ το Θεό ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσερούς γένους, πάσης αρχής και εξουσίες ενδοκράτη ημών, που κατά γήν αέρα και θάλασσα φιλοκρίς του ελληνικού στρατού, των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδας,

Ιερών, Εκκλησιαστικών Επιτρόπων, Ιεροψαλτών, μελών της Φιλοτόκου Ενώσεως, εργαζομένων και διακονούντων εν το ναό και τη ενορία ταύτη. Μνήστητη Κύριε των συνανθρώπων ημών των υποποικίλων δοκιμασιών, θλίψεων, ασθενειών και πάσης επιθέσεως του αρχιεπάρχου υποφερόντων, των εις τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρία και τα ιδρύματα ανιάτων ευρισκομένων συνανθρώπων, των πυροκλήπτων και πυροπαθών αδελφών ημών εις τας χρυσίμους ημέρας ταύτας, των εν πολέμων και βομβαρδισμοί αμάχων και πάντων των εμπεριστάτων, αστέγων και εγκατελελειμμένων ανθρώπων, μνηστή Κύριος ο

της Ελλάδος, της κλητάπης πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, στους αμυντικούς και δικαίους επελαφρωτικούς

Ιεστήρια του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου Ποιμενάρχου ημών γενωμένου, μνήστητη Κύριε πάντων των επελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου, γονέων, πατέρων, αναδόχων, διδασκάλων και οικείων ημών εν τη πίστη. Μνήστητη Κύριε και της ψυχής του Αηδίνου Προκατόχου ημών, Ιωσήφ Αρχιερέως, αμιλεός βασανιστέντος και μαρτυρικός τελειοφέντος, εν τη ηρωική εξόδο των ελευθέρων πολιορκημένων της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κατά την εθνική ημών παλιγενεσίαν επισκόπου Ρωγών γενωμένου, και πάντων των προκατόχων αρχιερέων των αρχιερατευσάντων εν τη Αγιωτάτη Επισκοπή Ρωγών, μνηστή Κύριος ο Θεός,

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα παντοκράτων, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του το πρόσγενη πέντα, προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, το μαούσιον το πατρί, διού τα πάντα ειδέντα. Τον διημάσους ανθρώπου, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, το μαούσιον το πατρί, διού τα πάντα

τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι είναι ερχόμενο με τα δόξης, πριν ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και στεφέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα της άφησης αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Θεού ομνημονεύει.

Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο

Παναγία και αγαθώ, η δόπιά σου πνεύματι.

0: οδύνη ψυχής, με πολύ προσευχή και αγάπη Χριστού συμμετέχομαι στον πόνο και την οδύνη των πυροπλήκτων αδελφών μας, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, και παρακαλούμε τον Θεό να δίνει δύναμη, παρηγορία, ελπίδα, ζωή στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις περιουσίες τους, που ταλαιπωρήθηκαν και ταλαιπωρούνται από αυτό το φυσικό κακό. Και παρακαλούμε τον Θεό να μας προστατεύει και να μας διαφυλάττει όχι μόνον από αυτό το υλικό πυρ, αλλά και από το πνευματικό πυρ της αμαρτίας, που μας απομακρύνει από τον Θεό και μας κάνει τελικά βαθιά δυστυχισμένους. Έλεγε ένας όσιος των ημερών μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, προσευχόμενος προς την Παναγία και τα εξής: «Δεν σου ζητώ, υπεραγία Θεοτόκε, να πάρεις από την ζωή μου τα εμπόδια, τις αντιξοότητες, τις θλίψεις, τους πειρασμούς. Γνωρίζω ότι πρέπει να διέλθω μέσα από όλα αυτά. Σου ζητώ να μου δίνεις την δύναμη να τα ανακόπτουν την πορεία της ζωής μου». Αυτό ευχόμεθα και εμείς στον Θεό και του ζητούμε για τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που δοκιμάζονται γύρω μας. Ο μήνας στον οποίο εισήλθαμε είναι αφιερωμένος στην υπεραγία Θεοτόκο. Δεσπόζει η εορτή της κοιμήσεώς της, η οποία, παρότι είναι θλιβερό γεγονός, πρόκειται περί θανάτου, γίνεται αφορμή πανηγύρεως. Γιατί οι πιστοί γνωρίζουμε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος της παρούσης ζωής, αλλά είναι μία γέφυρα που οδηγεί τους ανθρώπους του Θεού στην αληθινή Θεού, πλησίων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όμως μέσα στον Αύγουστο εορτάζουμε και την μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Χριστού. Εντός ολίγων ημερών, με την χάρη του Θεού, θα αξιωθούμε να απολαύσουμε με χαρά πνευματική αυτήν την μεγάλη εορτή. Θα ήθελα να μοιραστώ με την αγάπη σας, αδελφοί μου αγαπητοί, λίγες σκέψεις γύρω από αυτήν την μεγάλη εορτή, η οποία δυστυχώς πολλές φορές περνάει από τη ζωή μας χωρίς να έχουμε συνειδητοποιήσει την μεγάλη της αξία. Ο Χριστός μεταμορφώνεται στο όρος Θαβόρ ενώπιον των μαθητών του για να τους βοηθήσει να υπομείνουν την δοκιμασία που θα ακολουθούσε σε λίγο εξαιτίας του θανάτου και της σταυρώσεώς του, της απορρίψεώς του από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ανοίγει την καρδιά του, ανοίγει την την αγκαλιά του. Ζητεί να τον πλησιάσουμε και να μας περιβάλλει με την αγάπη και τη στοργή του. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν αυτήν την πρόσκληση του Χριστού, γιατί έχουν άγνοια της αληθείας περί του Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως μας βοηθεί να γνωρίσουμε τον Χριστό. Καταρχάς, ότι το πάθος του, ο θάνατος, η σταύρωσή του, όπως ψάλλουμε, είναι επούσια, δηλαδή με την δική του θέληση ο Κύριος πάσχει ως άνθρωπος επάνω στον Σταυρό. Για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, από τον διάβολο και από τον θάνατο. Για να μεταδώσει δηλαδή σε κάθε άνθρωπο την ζωή του, που είναι ζωή αληθινή, ζωή Θεού και ανθρώπου. Και έπειτα ο Κύριος μεταμορφώνεται για να μας βοηθήσει να εννοήσουμε ότι η συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό να γίνουμε απλώς πιο ηθικοί και πιο καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι ενδεχομένως να υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και μάλιστα να είναι πολύ καλύτεροι από εμάς στις σχέσεις τους με τον εαυτόν τους και τους συνανθρώπους τους. Αυτό που θέλει η Εκκλησία να μας βοηθήσει να εννοήσουμε προβάλλοντας αυτήν την μεγάλη εορτή είναι ότι το ζητούμενο μέσα στο σώμα του Χριστού, την Αγία του Εκκλησία, είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να γίνουμε μέτοχοι του ακτίστου φωτός, να αξιωθούμε και εμείς να δούμε με πνευματικό τρόπο το φως που είδαν οι τρεις μαθητές του Χριστού να ακτινοβολεί από την μορφή του Χριστού επάνω στο όρος Σταυρό. Ο Χριστός, λέγουν οι πατέρες, πάντοτε ακτινοβολούσε το φως, την χάρη, την ενέργεια της θεότητός του. Όμως κρύπτεται από εμάς για να προκαλέσει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας σε Αυτόν. Και όταν Εκείνος κρίνει, φωτίζονται οι οφθαλμοί μας και με αυτό το φως μπορούμε να δούμε το φως του Χριστού, που είναι φως αγάπης, ελπίδος, αληθείας, δικαιοσύνης, συναλληλίας. Επομένως, αδελφοί μου, όσο περισσότερο είναι ενωμένος κάποιος με τον Χριστό, όσο βιώνει τις αντάβγες του πνευματικού φωτός που ακτινοβολούν από το φως του προσώπου του Χριστού, όσο πιο συνειδητά μετέχει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τόσο περισσότερο ομοιάζει με τον Χριστό. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που ζητούμενο για την πνευματική ζωή του πιστού θεωρούν απλώς το ήθος και την αρετή. Το δικό μας ήθος και η δική μας αρετή πρέπει να εκπηγάζουν από τη σχέση μας με τον Χριστό. γιατί τότε είναι αληθινά και δεν υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας που δηλητηριάζει τη σχέση μας με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός δηλαδή με την δική του ζωή και με το υπόδειγμά του μας εμπνέει να ακολουθήσουμε στα ίχνη του και να γίνουμε και εμείς διάκονοι των αδελφών μας και διάκονοι του Θεού. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας αυτές τις απλές σκέψεις, ας ακούσουμε τον δυνατό λόγο του Αποστόλου των Εθνών και διδασκάλου και ιδρυτού της Εκκλησίας των Αθηνών, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος στην προς Ρωμαίους επιστολή του μας λέγει αυτά τα συγκλονιστικά. «Και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο», δηλαδή μη προσαρμόζεστε στην οτροπία αυτού του κόσμου, η οποία είναι βυθισμένη στο μίσος, την απέχθεια, την αθεία, την συκοφαντία, το ψεύδος, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών. Αλλά να μεταμορφώνεστε με την συνεχή ανακαίνιση του φρονήματός σας. Το ζητούμενο δηλαδή, αδελφοί μου, είναι το φρόνημά μας όσο είναι δυνατόν να ταυτιστεί με το φρόνημα του Χριστού, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος, να ενεργούμε και να σκεπτόμεθα, να αγαπούμε και να συγχωρούμε όπως ο Χριστός. Αυτό είναι το θαύμα της μεταμορφώσεως και η αλλίωση του ανθρώπου επί τα Κρήτο. «Εις το δοκιμάζειν ημάς», συνεχίζει ο Απόστολος, «τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Έτσι, μας λέγει, θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στον Θεό και τέλειο. Έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει μεταξύ του καλού και του κακού, του σωστού και του λάθους, του επωφελούς και του ανωφελούς, και έτσι γίνεται χρήσιμος όχι μόνο στον εαυτόν του αλλά και στους ανθρώπους γύρω του, γιατί μπορεί να τους στηρίξει στην πίστη και να τους βοηθήσει να βρουν το θέλημα του Θεού στα διλήμματα, τις τρικυμίες και τις συγκρούσεις της ζωής τους. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, να μετέχουμε και εμείς στο φως και την χάρη του μεταμορφωθέντος Σωτήρος Χριστού, να ανακαινίζεται ο νους και το φρόνημά μας εμπνεώμενοι από την παρουσία του Χριστού στην ζωή μας.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

ημάς των Ευρωνίων και θανάτων πιστήων, όσο το μισόν ημάν κοινωνών στήριξον ημάς ο τεχνός τους πάντας, πλούσον ημάν την ζωήν εσφάλισε ημάν τέλεια με τα εκκλήσκη και σύρθησιν δόξη και ο τόπος και αη Πατρέμου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Συνάγγελμας ημάν, δόξα να πρέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

Θεότητας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον σου την ανομίαν σου. Το πνεύμα σου και σώσον τους αγίους, αγίασον τους ελαπώντας με προέφρια του ίδιου σου. Σύ αυτούς ελιλόξες σου και ειχνή σου δυνάμει, τιμή για τα λύπηση μας, σαν πίζοντας επισέν.

ανέμων και σου του Πατρός των Σώσεων, εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησα να πέμπομεν, του Πατρίου και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αείτε και

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινελασσάδο είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

ιστορία του έθνους, την ακούφια χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.

ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο Αγιός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Καναδάου και Παναμόμου Αγίας εκ του Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρία, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εμπόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Πανεθήμων Αποστόλων, του πρώτου κορυφαίου, ουρανοβάμενος Αποστόλου Παύλου, του διδασκάλου των Εθνών και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, των Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου Επισκόπου Ιρικού, του Αγίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Πέμπτου Κωνσταντίνου Πόλεως και της Οσίου Μάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, προστατών και εφόρων του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, την ανακομιγή των ιερών αυτού Λιψάνων εορτάζω.

ελαμψάν των Αγίων Πατέρων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αραθώς φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεόμεθα και παρακαλούμε την Παναγία την Ευαγγελίστρια, προστάτηδα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, όπως εύστοχα παρατήρησε και ο Ιεροκήρυκάς μας, να σκεπάσει, να επιστηρίξει και να ενισχύσει τις δύσκολες αυτές ώρες τους πυροπλήκτους και πυροπαθείς συνανθρώπους μας και αδελφούς μας. Καλό και ευλογημένο Αύγουστο να έχουμε, καλό 15 Αύγουστο, καλή Παναγιά. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθεια.

0: ελπίδα αυτή. Δεν ήξερε κανείς που πάμε, πώς θα οδηγήσουμε.
1: Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πρώτα απ' όλα παιδιά. Εμείς θέλουμε με κάθε τρόπο να ενθαρρύνουμε την κοινωνική του ένταξη.
2: Η Αθανασία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει όλους τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να παραταθεί η ζωή μας.
3: Η ενοποίηση σημαίνει ότι δημιουργούνται συνθήκες σε μια περιοχή που δεν μπορούν να συντηρήσουν τη ζωή πάνω τους.
1: Ο νόμος της προσφοράς και της διοίκησης πλέον στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το θέατρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολλές παραστάσεις και πολύ λιγότερα θέατρα που μπορούν να τις προξενήσουν.
4: Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει μια πολιτεία είναι να ξαναφέρει το θέμα της αποταμίευσης στο προσκήνιο.
5: Η δημοσιογραφική έρευνα εμβαθύνει, αναλύει και φωτίζει σημαντικές πτυχές κοινωνικών θεμάτων, τοποθετώντας τα εντός κάδρου.
6: Κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Στην καρδιά της Βουλγαρίας, ανάμεσα στα βουνά της Τσερνογόρα, στέκει η Κοπρίστιτσα. Εδώ ξεκίνησε η Απριλιανή Επανάσταση. Το Θόδωρο Δεν φτάνει. Το έθιμο που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Άνοιξη. Άλογα και αναβάτες ετοιμάζονται για τις υποδρομίες. Και μετά τους αγώνες, η πομπή ξεκινάει.
5: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη, στις 11 το πρωί, στο ΕΡΤ Κόσμος. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο του 2021.
7: Μέσα σε 10 λεπτά είχε λαμπαδιά σε όλο το τόπο.
8: Το μόνο που κάνει το 21 να μην σβήνει φωτιά.
5: Οι τεράστιες πληγές που άφησε η φωτιά στην τοπική κοινωνία.
8: Έχασα την γη κατά τα πόδια μου. Έχασα το μυρδάνο μου, έχασα το εισόδημά μου.
9: Στο σύνολο εδώ στο Δήμο Μαντουλίνου σε Αγιάννας κάηκαν 800 σπίτια.
5: Και η επόμενη μέρα, η φυσική αναγέννηση του δάσους και η πορεία των έργων αποκατάστασης.
10: Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της επόμενης μέρας, και εκεί έγινε ένας τετάνιος αγώνας, διότι ό,τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, τον κίνδυνο των πλημμυρών.
5: Project Περιφέρεια, κάθε Παρασκευή, στις 10 το πρωί, στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους, όπου κι αν βρισκόμαστε.

0: ώρες που ζωταφυλώνει. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
1: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινίση.
0: Το καλύτερο. Μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Netflix.
2: Έτσι ξεκίνησε όλα.
0: Ερτ Κόσμος. Ένας κόσμος γεμάτος Ελλάδα.
3: Εμείς εδώ σε αυτό το τόπο αγαπάμε πολύ το νερό. Αυτή είναι η καταρράκτη της Σούδας, ψηλά στην Πίνδρος, ανατολικά της Τζουμπέρκα. Σας καλωσορίζω στα Θεοδόρια Νατισάρτα.
4: Η

0: ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 500 in Newport Beach. This is WPSO 500 in Newport Beach and WXYB 520 in India Rock Beach. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Σε μια ερεσιτά λεμονία. Σε όλα έχουμε παράσταση, ε.

σου τη σελίδα δεν σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Ακολουθεί το τραγούδι Πόσμο.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, μισό Κρήγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenido, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Νότιος Φακιανάκης, Φόσμος.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελληνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκι, Γιάννης Χαλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Bless us. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: FM. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Akis Pizzeria, ενικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Σε όλα τα πυρηνά μέτωπα στη Δυτική Αττική που έχουν πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, ανεξέλεκτες οι αιστείες της φωτιάς προς τα Βίλια και τα Μέγαρα, αγωνιώδης προσπάθεια να μην φτάσουν οι φλόγες στη βιομηχανική περιοχή απευθείας συνδέσεις. Αλλεπάλληλα μηνύματα από τα 112 για κένωση οικισμών, συγκλονιστικές σκηνές από την επέλαση της φωτιάς καταγράφουν οι κάμερες του ΕΡΤ News από τον Άγιο Νεκτάριο, την Αγία Παρασκευή, το Κρυό Πηγάδι, τη Βένιζα, την Ζάθα που βρίσκονται περικυκλωμένα από τις φλόγες. Εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, 134 οχήματα και ένα αέρια μέσα παλεύουν με τις γιγαντιές φλόγες που ενισχύονται από τις ισχυρές ρηπές. Μαζί τους εθελοντές και κάτοικοι ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια η μάχη των πυροσβεστών, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, διαβεβαιώνει ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πληγέντων. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Δείτε το ντοκουμέντο από το σημείο 0. Δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ενισχύονται οι μονάδες πυρόσβεσης και στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Μέσα από κήπους και αυλές πέρασαν οι φλόγες. Σύλληψη 44χρονου για εμπρισμό από πρόθεση απευθείας σύνδεση.

0: Η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, ενώ επιχειρούσαν στην Ψάθα, κυρίες και κύριοι, ήρθε να συμπληρώσει με το χειρότερο τρόπο το εφιαλτικό σκηνικό που ζούμε τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Αττική. Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης κυριολεκτικά κόβει ανάσα. Πάμε στη συνάδελφο στην Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία μετέδωσε πρώτη την είδηση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων τύπου Μπέλ. Μπέκη, να πούμε ότι και τα δύο ελικόπτερα είχαν έναν Έλληνα και ένα Ρουμάνο χειριστή και πιλότο. Μετέδωσε μας τις πρώτες πληροφορίες, την εικόνα που είδες και το πώς έγινε η σύγκρουση.
1: Να πω, Στέλλα, ότι ακούστηκε ένας τρομακτικός θόρυβος. Ήταν τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί εδώ στην περιοχή της Ψάθας, προκειμένου να σβήσουν κάθε φλόγα που υπήρχε από τις αναζωπηρώσεις, αλλά και από τις νέες εστίες. Αναφερόμαστε σε δύο ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία ήταν μισθωμένα από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ. Και στα δύο ελικόπτερα οι κυβερνήτες ήδη είναι ρουμάνικες καταγωγής, ενώ οι σύνδεσμοι είναι Έλληνες. Συγκρούστηκαν στον αέρα, στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Βιδάκης, και όπως καταλαβαίνουμε και από το βίντεο, έγινε η σύγκρουση. Το ένα προχώρησε, συνέχισε να πετάει για λίγο και έπεσε σε ένα σημείο λίγο πιο κάτω στην Χαράδρα. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ξέρουμε ότι οι δύο είναι σώοι, οι δύο άνδρες είναι σώοι. Υπήρξε όμως μια τεράστια κινητοποίηση από το αλεποχώριο που ήταν κάποιες δυνάμεις και εδώ στην περιοχή της Ψάθας. Έφτασαν αμέσως αυτοκίνητα, περιπολικά, λιμενικό σώμα, ασθενοφόρα, προκειμένου να προσεγγίσουν το σημείο που είναι δύσβατο. Υπάρχει βέβαια δρόμος εκεί για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει, αλλά σίγουρα είναι αρκετά δύσκολο, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Λέγαμε από πολύ νωρίς τις συνδέσεις μας πόσο αγώνα και πόσο χειρουργικές κινήσεις έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να πραγματοποιήσουν και τις υδροληψίες μέσα από τη θάλασσα, αψηφώντας τους ανέμους, αλλά και να προσεγγίσουν το σημείο όπου έπρεπε να ρίξουν το νερό, να κάνουν τις ρήψεις, χωρίς να αστοχήσουν και χωρίς κάτι να χαθεί.
0: Εκεί, Μπρούσελη, μένεις μαζί μας να δούμε σε αυτό το σημείο τη στιγμή ακριβώς που μεταδίδεις την είδηση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
1: Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα μεγάλο μπαμ, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν, να πέσουν εκεί στο σημείο που βλέπετε το μαύρο τον καπνό, που είναι και η φωτιά. Πάντως, είδαμε και το λιμενικό να έχει μία κινητικότητα με το πλοιάριο που ήταν εδώ από τις πρώτες στιγμές. Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Λέγαμε ότι η φωτιά εξελίσσεται με πολύ καλό ρυθμό. Είναι σε εξέλιξη, σε απόλυτη εξέλιξη, επιχείρηση διάσωσης, έρευνας και διάσωσης για τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία συγκρούστηκαν στον αέρα με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα, και στα δύο ελικόπτερα οι χειριστές είναι ρουμάνικης καταγωγής, ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες, αυτό που γνωρίζουμε. Συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Ψάθας. Γίνεται μια τεράστια κινητοποίηση. Ακούστηκαν σιρήνες αμέσως. Έγινε μια κινητοποίηση από αστυνομία, από όλες τις αρχές, πυροσβεστική, να φτάσουν στο σημείο. Τέσσερα ασθενοφόρα έφτασαν εκεί στο σημείο και είναι περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα στο βουνό, ανάμεσα εκεί στο σημείο που βλέπουμε, όπου φαίνεται ο καπνός, για να προσεγγίσουν και να καταφέρουν να βρουν τους ανθρώπους και να δουν τι μπορούν να κάνουν.
0: Λοιπόν, Πέγκη, ακούσαμε ακριβώς τη στιγμή που μετέδωσε στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Θέλω να μας πεις τώρα αν είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Μας είπες ότι το πλήρωμα από το ένα ελικόπτερο είναι σώο. Τώρα τι γίνεται, είναι σε εξέλιξη κάποιες έρευνες?
1: Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια διάσωσης. Να πω ότι συγκεντρώνεται ακόμα και το παραμικρό στοιχείο για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Τώρα πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε ένα μπέλ εδώ δίπλα μας, ένα χώρο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς έχει φτάσει εδώ, θα μάθουμε κάποιες πληροφορίες. Η κινητικότητα, Στέλλα, είναι πολύ μεγάλη. Αστεροφόρα πέρασαν αμέσως. Υπήρξε μια πραγματικά μεγάλη κινητικότητα για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί ο θόρυβος, αυτός ο εκοφαντικός θόρυβος που ακούστηκε, ήταν πραγματικά μέσα σε ένα απόκοσμο τοπίο. Και τώρα βλέπω περιπολικά να περνούν εδώ το δρόμο και να συνοδεύουν κάποιο άλλο αυτοκίνητο.
0: Οπότε μας λες, Πέκη Μπρούσαλη, ότι έχεις δει άλλο ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ να έχει φτάσει στο σημείο? Βλέπεις περιπολικά και ασθενοφορά?
1: περιπολικά και ασθενοφόρα είναι στο σημείο εκεί όπου...
0: Που μεταφέρουν τους τραυματίες στο 251, αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, να μπαίνουμε τα... Ακριβώς. Στο 251, ναι, αυτό έχω πληροφορηθεί και εγώ, μεταφέρονται εκεί, να έχουμε σε λίγο σαφή εικόνα για το τι...
0: Και βλέπουμε τα πλάνα αυτή τη στιγμή, αυτού που με περιγράφεις με τα ασθενοφόρα και το περιπολικό με τους δύο τραυματίες που μεταφέρονται και έχουν φτάσει από ό,τι βλέπω στο 251, ναι Πέκη.
1: Ήθελα να πω ότι αυτός ο θόρυβος ο εκοφαντικός ταρακούνησε εδώ και τους κατοίκους που ήταν στην περιοχή. Πραγματικά τους εξέπληξε, γιατί όλο αυτό το πρωινό, όλες τις ώρες συζητούσαμε το πόσο στοχευμένες ήταν οι ρήψεις και πόσο αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακούραστοι. Τώρα δεν γνωρίζουμε γιατί έγινε αυτό, η σύγκρουση αυτή στον αέρα. Θα ξέρουμε αργότερα με τις επίσημες πληροφορίες τι ακριβώς συνέβη. Εγώ αυτό μπορώ να σας περιγράψω είναι ότι συνεχίζεται η κινητικότητα, συνεχίζουν εδώ άνθρωποι να έρχονται προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και να περνούν βέβαια και οχήματα των αρχών.
0: Πέκη Μπρούσελη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Πάμε όμως και στη Βαλέρια Δολαψάκη. Η Βαλέρια, προσπαθούσες πριν από λίγο να προσεγγίσεις το σημείο των επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή πού βρίσκεσαι και ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες?
2: Είμαστε στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου, κοντά στη Ζάχουλη. Βλέπετε, είναι ένα ακόμη από τα μπλόκα που έχουν στηθεί, αφενός γιατί το έργο της κατάσβεσης και οι ενέργειες της πυροσβεστικής συνεχίζονται και οι απομακρύνσεις από τους οικισμούς, αφετέρου επειδή τώρα βρίσκεται και σε εξέλιξη και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση μετά, και αυτό και μετά από αυτή την τραγική σύγκρουση. Μαθαίνουμε ότι οι ενέργειες της πυροσβεστικής συνεχίζονται και οι απομακρύνσεις από τους οικισμούς, αφετέρου επειδή τώρα βρίσκεται και σε εξέλιξη και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση μετά, και αυτό την, και με,

0: Την ηρωική προσπάθεια όλων των εναέριων μέσων, των χειριστών και, και όσων συνέδραμαν σε αυτήν την προσπάθεια. Είδαμε πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος των εναέριων μέσων. Δεν ξέρουμε όμως τι συνέβη και είχαμε αυτή την σύγκρουση στον αέρα. Φυσικά θα γίνουν έρευνες για να διαλευκανθούν τα αίτια, να δουν αν ήταν ανθρώπινο λάθος, αν ήταν άλλοι παράγοντες που οδήγησαν σε κάτι τέτοιο. Δεν είναι σπάνιο να επιχειρούν ταυτόχρονα πολλά εναέρια μέσα ταυτόχρονα, γιατί αυτός είναι και ο σωστός τρόπος, ο κατάλληλος τρόπος κατάσβεσης για να γίνουν όσο πιο στοχευμένες ρήψεις και να πέσουν πάνω από το μέτωπο οι δυνάμεις. Όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα, να σας ενημερώσω ότι το μεγάλο μέτωπο που έχει βγει από την περιοχή της Ψάθας και καίει στην περιοχή Λούπα, βρισκόμαστε αρκετά κοντά και η δασική έκταση, εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις βρίσκονται και στην περιοχή του Τούτουλη και στη Βένιζα. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες όπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν. Μάθαμε ότι πριν από λίγο πέρασαν δύο, ίσως και τρία ασθενοφόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους τραυματίες, πιλότους και χειριστές βρίσκονταν μέσα σε αυτό.
1: Θα πάμε, Βαλέρια Δολαψάκη, ακριβώς στο 251 στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να συναντήσουμε την Έμιλη Γιαννακοπούλου. Εκεί όπου έχουν μεταφερθεί, Έμιλη, τα πληρώματα των ελικοπτέρων.
2: Ακριβώς, Στέλλα, βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο 251. Στις 5:43 λοιπόν, πέρασε τις πύλες το πρώτο ασθενοφόρο παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ενώ πριν από ένα λεπτό πέρασε και το δεύτερο. Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες πληροφορίες, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο επιβαίνοντες είναι σώοι, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι άλλοι δύο είναι χωρίς τις αισθήσεις τους. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και.
1: Μάλιστα. Για οτιδήποτε νεότερο, Έμιλη, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Σε ευχαριστούμε. Τώρα πάμε στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τον Νίκο Κουντούρη για να μας δούμε, Νίκο, ποιες είναι οι συνθήκες, τις πρώτες πληροφορίες και τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουση. Τι μαθαίνεις κι εσύ?
3: Οπωσδήποτε, το βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell θα το δουν οι εμπειρογνώμονες που θα εξετάσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε, ναι, βλέποντας προσεκτικά το βίντεο, θα σου έλεγα, είναι ότι φαίνεται πως τα δύο ελικόπτερα πετούν έχοντας την ίδια πορεία, την ίδια κατεύθυνση, να το πούμε έτσι. Φαίνεται το ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει φλεγόμενο να πετά, επαναλαμβάνω, φαίνεται από το βίντεο που παρατηρούμε χωρίς να είμαστε ειδικοί επί τέτοιων αεροπορικών θεμάτων, φαίνεται να πετά σε χαμηλότερο ύψος από το άλλο που συνέχισε για λίγα μέτρα την πορεία του πριν καταφέρει και το κατεβάσει ο πιλότος του και διασωθούν το διμελές πλήρωμα.
1: Ναι, αλλά ενδεχομένως, Νίκο, να μην μπορούσε να δει πόσο κοντά είναι το ελικόπτερο που πετάει από πάνω του.
3: Ενδεχομένως, όμως αυτό που ήθελα να πω είναι ότι φαίνεται από τις εικόνες αυτές ότι ο έλικας του ελικοπτέρου που κατέπεσε φλεγόμενο, ναι, να ακουμπάει, να έρχεται σε επαφή με το σωλήνα του πρώτου ελικοπτέρου που δεν κατέπεσε, τουλάχιστον δεν το βλέπουμε εδώ.
1: Που είναι από πάνω.
3: Που το σωλήνα που χρησιμοποιείται για να κάνει υδροληψία, ναι, το ελικόπτερο.
1: Και απελευθερώνει και νερό.
3: Ναι. Ναι. Και στη συνέχεια, μετά από αυτή την επαφή, φαίνεται και το ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου που κατέπεσε, να έρχεται και αυτό σε επαφή με το πρώτο ελικόπτερο. Βλέπεις ότι συντρίμμια εκτοξεύονται και στη συνέχεια πέφτει φλεγόμενο στην
1: πλαγιά.
3: Και
1: ότι το πρώτο ελικόπτερο χειριστής τουλάχιστον διατηρεί κάποιον έλεγχο για κάποια μέτρα ακόμη.
3: Φαίνεται αυτό και ότι, όπως μου λένε, κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να το προσγειώσει ομαλά και να σωθούν ο χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που επέβαινε. Από εκεί και πέρα, οι εμπειρογνώμονες, είναι φυσικό, θα εξετάσουν την περίπτωση του ανθρώπινου λάθους, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, της τεχνικής βλάβης, θα δουν και τα συντρίμμια των δύο ελικοπτέρων φυσικά.
1: Ενδεχομένως και επίσης, οι κλιματικές συνθήκες αν
3: και αυτό, η ορατότητα δεν ήταν καλή, ο αέρας ήταν δυνατός, για να δουν τι έφτεξε και είχαμε δυστυχώς αυτό το αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτιές επεκτάθηκε με ορμή προς τα ανατολικά, πέρασε τα όρια της Αττικής στο Πόρτο Γερμενό και στράφηκε προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση τα Βίλια. Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδύλι Μεγάρων, πλησίασε στη Μονή Παναχρήστη.

0: Άντου, με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν. Δύσκολη είναι και η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Πάστρας στα ανατολικά του νησιού και απείλησε κατοικημένες περιοχές. Πάμε στις συνδέσεις μας, πάμε στα συνεργεία του Earth News, βρίσκονται σε όλα τα σημεία του ρεπορτάζ. Βλέπουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, θα συνδεθούμε και με τις συναδέλφους, τη Βαλέρια, την Γεωργία Κρεμπάρδη και την Στέλλα Χριστοδουλίδου. Θα ξεκινήσουμε από σένα, Θοδωρή. Βρίσκεσαι στο όρος Σκανδύλη. Η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο κατευθύνσεις.
1: Ακριβώς. Εδώ είναι η φωτιά όπως έχει έρθει από την περιοχή της Βένιζας και των Μεγάρων από τη νύχτα, ανεβαίνοντας τη Μονή Παναχράντου και πλέον βρίσκεται ανάμεσα στη Μονή Παναχράντου, την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων που είναι μπροστά μου.
0: Θοδωρή, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον ήχο. Τώρα σ' ακούμε. Ναι.
1: Αν με ακούτε, με ακούτε.
0: Καθαρά.
1: Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας στο συγκεκριμένο σημείο, αναγκαστικά έχουμε έρθει λίγο πιο μακριά για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωντανή σύνδεση. Σας δείχνει το σημείο τώρα ο Ανέστης ο Μουτάφης που μένεται η πυρκαγιά ακριβώς πάνω από τη Μονή Παναχράντου, με κατεύθυνση το πρώτο ένα μέτωπο προς Αγία Τριάδα, και από την άλλη πλευρά της πλαγιάς, όπως έχει ανοίξει το μέτωπο, έχει μια νοητή κατεύθυνση προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Χωρίς βεβαίως να μπορεί να το απειλήσει. Είναι αρκετά χιλιόμετρα μακριά, αλλά η μία πορεία είναι αυτή και η άλλη είναι η αντίθετη προς Αγία Τριάδα, νοητά δηλαδή προς Μάντρα, προς Άγια Σωτήρα και Μάντρα. Δεν έχουμε δυνατούς ανέμους τόσο όσο χθες. Έχει κάποιους ρηπαίους ανέμους, αλλά
0: γίνονται ρήψεις
1: του μετώπου
0: από ένα αέρια,
1: είναι σταθερή.
0: Ναι.
1: Γίνονται ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν πηγές δυνάμεις που έχουν κάνει δίκτυο και δυνάμεις και δασοκομμάτους του πυροσβεστικού σώματος της ΕΜΟΔΕ που επεμβαίνουν μέσα στον χώρο και πραγματοποιούν κατασβεστό μέτρο του δυνατού πάντα, γιατί η επέκταση του μετώπου είναι σταθερή, είναι διαρκής, ακριβώς λόγω του πευκόφυτου του δάσους. Έχουμε κάνει κάποια πλάνα από το σημείο για να δείτε ακριβώς πώς εξελίσσεται το μέτωπο. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή τα βλέπετε στους
0: βλέπουμε τους καπνούς. Δεν βλέπουμε κάποια ενεργή φλόγα αυτή τη στιγμή από τα πλάνα που μας μεταφέρεις. Βλέπουμε όμως ότι οι πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει ουσιαστικά τον ουρανό και
1: από τα πλάνα που σας έχουμε. Από τα πλάνα που σας έχουμε στείλει από μερικά λεπτά πιο πριν που βρισκόμασταν στο σημείο, θα δείτε, μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά την δύναμη, τη δυναμική του μετώπου και, και τις προσπάθειες των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο. Είναι διαρκής η επέκταση του μετώπου.
0: Μάλιστα.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο της πυρκαγιάς. Η άλλη πλευρά του μετώπου είναι χαμηλά προς την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Εδώ είναι το ορεινό σημείο, το ορεινότερο άκρο.
0: Και Θοδωρή,
1: δηλαδή,
0: θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου στην πορεία του δελτίου. Θα με επιτρέψεις τώρα να πάμε προς το άλλο μέτωπο, προς τα Βίλια, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου κάηκαν σπίτια. Βλέπουμε την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Βρίσκεσαι, Γεωργία, στο Κρύο Πηγάδι. Νωρίτερα οι φλόγες έφταναν τα 20 μέτρα. Τώρα η εικόνα είναι κάπως διαφορετική, ενδεχομένως καλύτερη.
2: Στέλλα, η συμπεριφορά της φωτιάς αλλάζει συνεχώς. Αν μιλούσαμε πριν από 5 λεπτά, θα σου έλεγα πως ναι, η εικόνα είναι καλύτερη, γιατί σε μεγάλο μέρος της πλαγιάς, είναι το όρος πατέρας της βουνοπλαγιάς, βλέπουμε λευκό καπνό. Ωστόσο, δεν υπάρχει περιθώριο για κανέναν εφησυχασμό, διότι συνεχώς ξεπηδούν νέες εστίες. Δηλαδή, γίνονται από αέρος ρήψεις. Τα τελευταία λεπτά δεν γίνονται γιατί έχει δυναμώσει και ο άνεμος. Ωστόσο, όλη την ώρα αδιάκοπα, από πολύ νωρίς το πρωί, επιχειρούν τα εναέρια μέσα, γίνονταν ρήψεις, οι οποίες ήταν επιτυχημένες και σε μεγάλο βαθμό βλέπαμε στη βουνοπλαγιά να βγαίνει λευκός καπνός. Ωστόσο, οι ρηπές του ανέμου είναι τέτοιες που αλλάζουν συνεχώς τη συμπεριφορά της φωτιάς. Εκτοξεύονται κάφτρες, κουκουνάρια και ξεπηδούν νέες εστίες ακόμα και 500 μέτρα μακριά από το κυρίως μέτωπο. Βλέπετε, για παράδειγμα, θα σας δείξει τώρα ο Αλέξης Πόνσε, αυτή η φλόγα, η πολύ μεγάλη φλόγα, δεν υπήρχε. Όταν ξεκίνησα να μιλάω τώρα, δεν υπήρχε. Δημιουργήθηκε τώρα. Μία νέα εστία εκεί ξεπήδησε και είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με τις πρώτες συνδέσεις όταν φτάσαμε εδώ στις 12 η ώρα που υπήρχε. μία λευκή γραμμή προς τα πάνω που κεγόταν, προς τα βόρεια δηλαδή. Πλέον το μέτωπο έχει εξαπλωθεί ανατολικά, έχει καλύψει όλη τη βουνοπλαγιά και βλέπετε, είναι χαρακτηριστικό πόσο κοντά μας έχει έρθει. Βλέπετε πόσο κοντά έχει έρθει στον δρόμο, πόσο κοντά έχει έρθει και σε αυτά τα δύο σπίτια. Στη βουνοπλαγιά λίγο πιο πάνω υπήρχαν δύο σπίτια.
0: Και βλέπουμε, πλέον
2: δεν υπάρχουν, χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να παραδοθούν στις φλόγες. Βλέπετε εκεί, Στέλλα, ξεπηδάει ακόμα μία νέα εστία. Νέα
0: ακριβώς
2: εστία,
0: και
2: νέα
0: βλέπουμε και
2: φλόγα, διότι
0: να έχει
2: ο
0: πολύ κοντά
2: έχει...
0: σπίτια.
2: Έχει πολύ κοντά σπίτια, διάσπαρτα. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις. Πριν από λίγο ήρθαν ακόμα κάποιοι πυροσβέστες, οι οποίοι κατευθύνονται προς τη Χαράδρα. Ήρθαν νωρίτερα και εργάτες εθελοντές για να ανοίξουν με αλυσοπρίωνα, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Κάποια στιγμή αυτό δεν ήταν εφικτό να δημιουργηθεί με ανθρώπινο χέρι. Μπήκαν μέσα μηχανήματα για να δημιουργήσουν ζώνες. Προσπαθεί ο καθένας να βοηθήσει όπως μπορεί, αλλά βλέπουμε ότι η φωτιά και οι καιρικές συνθήκες έχουν τους δικούς τους κανόνες. Δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό. Βλέπετε, ξεπηδούν συνεχώς νέες εστίες. Οι αναζωοπυρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν όλη τη μέρα μέχρι και πριν από λίγα λεπτά και με νερό και με επιβραδυτικό υλικό. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η πυρκαγιά εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και αναδιαστήματα οι άνεμοι δυναμώνουν τόσο πολύ που ξαφνικά σταματούν να επιχειρούν εναέρια. Δεν είναι δυνατό και βλέπουμε πώς εξαπλώνεται η φωτιά. Να, ακόμα, σας δείχνει ο Alex Ponce. Όσο μιλάμε, νέα μέτωπα, νέες
0: εστίες, φλόγες,
2: από κάφτρες, από κουπουνάρια. Πιθανότατα, διότι είναι μια καταπράσινη πλαγιά, πέφτια, κουπνάρια.
0: Και βρίσκει καύσιμη η φωτιά και προχωράει. Γεωργία Κρυεμπάρδη, θα συνδεθούμε και στην πορεία μαζί σου. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης και στον Νίκο Κουντούρη. Δεν πάμε στον Νίκο Κουντούρη, πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου, στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου, βρίσκεσαι εκεί. Ποια είναι η εικόνα, Στέλλα, τι βλέπεις εκεί?
3: Στέλλα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη λεωφόρο Μεγάρων Αλεποχωρίου σε μια απόσταση περίπου 2,5 χιλιόμετρων από τη Λούπα. Αυτή τη στιγμή το πύρινο μέτωπο κινείται πίσω μας. Το βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Ανδρέα Τσαρούχη. Οι αστυνομικοί δεν μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε πιο κοντά. Βλέπετε πως ο ουρανός είναι καλυμμένος με πυκνό μαύρο καπνό, δεν υπάρχει ορατότητα. Υπό κανονικές συνθήκες απέναντι θα έπρεπε να διακρίνουμε τη Βένιζα. Η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική. Στο σημείο που βρισκόμαστε υπάρχουν τόσο πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Δεν επιτρέπουν τη διέλευση. Κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια για τους ελληνικούς εθελοντές, όπως αυτοί του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που νωρίτερα μοίραζαν μπουκαλάκια με νερό όπου και όποτε χρειαζόταν. Από το σημείο που συναντάτε μας, μάλιστα νωρίτερα είδαμε με τα μάτια μας να περνούν τρία ασθενοφόρα κατευθυνόμενα προς την Ψάθα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για αυτά που πήγαιναν
0: έτσι,
3: να παραλάβουν
0: τα
3: τέσσερα
0: άτομα
3: στα ελικόπτερα τύπου Μπέλ.
0: Και εσύ στο σημείο. Και πάμε στον Νίκο Κουντούρη στην αίθουσα σύνταξης, καθώς έχει νεότερες πληροφορίες. Πληροφορίες, Νίκο, σε σχέση με τη σύγκρουση και την πτώση του ελικοπτέρου.
4: Να πούμε λοιπόν ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας και όπως προβλέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα, μέχρι νεοτέρας επιχειρούν στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς τα μέσα που θα σας πω, γιατί τα ελικόπτερα τύπου Bell, σαν αυτά δηλαδή που συγκρούστηκαν και
0: ουσιαστικά
4: κατέθεσαν,
0: καθυλώθηκαν όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell που επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
4: Και επιχειρούν μόνο 8 ελικόπτερα τύπου Ericsson, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair και 2 ελικόπτερα Chinook. Αυτό γίνεται βάσει πρωτοκόλλου και μέχρι νεοτέρας, έτσι κι αλλιώς μέχρι να ανοιχτώσει θα επιχειρούν αυτά τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς σήμερα καλυτέρευσαν οι συνθήκες και έκαναν σπουδαίο έργο για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς. Να πούμε και για τις συλλήψεις που είχαμε για υποθέσεις εμπρισμών, κυρίως από αμέλεια. Τις τελευταίες λοιπόν 5 μέρες έγιναν 33 συλλήψεις σε όλη τη χώρα και είναι χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι σε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχόλησαν τις δυνάμεις πυρόσβεσης, δηλαδή ξεκινώντας από την περίπτωση της Πάρου, στη συνέχεια την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, την Παρασκευή, στη φωτιά που ξεκίνησε από στις δύο φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, επίσης την Παρασκευή στο Φίχτη της Αργολίδας κοντά στις Μυκήνες και χθες το βράδυ στην Κεφαλονιά που ακόμη είναι σε εξέλιξη, για όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές έγιναν συλλήψεις εμπριστών.
0: Σε ευχαριστούμε Νίκο, για οτιδήποτε νεότερο θα συνδούμε και πάλι. Πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, γιατί είναι σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην περιοχή της Πάστρας. Βλέπουμε τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Ανδρέα, δεν κινδυνεύουν σπίτια, επιχειρούν τα εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή?
5: Επιχειρούν τα δύο πετζετέλ τα οποία και έχουν έδρα εδώ στην Κεφαλονιά. Το μέτωπο έχει φύγει πλέον από την περιοχή που ήταν χθες, δηλαδή την περιοχή Πάστρα, Χρεμίδη και Κατελιό. Τώρα είναι πίσω από την κορυφογραμμή που θα σας δείξει ο Γιάννης ο Γιαννούτσος αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι το μέτωπο, είναι από Πάστρα προς Ασπρογέρακα ουσιαστικά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουν ενισχυθεί αυτή την ώρα που μιλάμε οι άνεμοι. Υπάρχουν πολλές μικρές αισθήσεις όπως μπορείτε να δείτε και στο ήδη καμένο. Και είναι χαρακτηριστικό τώρα το ότι η μάχη που δόθηκε χθες από τους πυροσβέστες, όποιος παρακολούθησε τη σύνδεσή μας το μεσημέρι, όπου ουσιαστικά οι φλόγες έγλυφαν τη μάντρα ενός σπιτιού, αυτό γινόταν όλη τη νύχτα σε 6 οικισμούς οι οποίοι είχαν εκενωθεί. Ακριβώς αυτό το σκηνικό το οποίο ζήσαμε το μεσημέρι ήταν σε 6 συνοικίες στα σπίτια γύρω-γύρω στους οικισμούς. Οι πυροσβέστες έκαναν ανθρώπινη ασπίδα προκειμένου να υπερασπιστούν τις περιουσίες των κατοίκων εδώ της περιοχής. Δεν υπάρχει ζημιά σε σπίτι εκτός από μία αποθήκη, το οποίο και αυτό ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ρεύμα σε όλη την περιοχή, καθόλου ρεύμα. Υπολειτουργούν οπότε τα πάντα.
0: Μάλιστα.
5: Έχουν έρθει κλιμάκια της ΔΕΔΙΕ και προσπαθούν να διορθώσουν τις βλάβες και να αλλάξουν τις κολόνες οι οποίες έχουν καεί και απλά κρέμονται στα σύρματα.
0: Αυτή είναι η εικόνα
5: μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Παπαδημητρίου. Τώρα, χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Φωκίδα. Ωστόσο, η μανία της πυρκαγιάς είχε αφήσει πίσω της μεγάλη καταστροφή, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Βρίσκεσαι μπροστά από ένα κατεστραμμένο σπίτι. Έχει καεί ολοσχερός, από ό,τι βλέπω.
6: Ακριβώς, να πούμε καταρχάς ότι ο ισχυρός άνεμος που ευρωβήθησε αναζωπηρώσεις έχει επήρει επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια ισχυρή αναζωπήρωση που να προβληματίσει την πυροσβεστική και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ήδη όμως οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στα πυρόπληκτα χωριά. Είμαστε εδώ στο χωριό Κλίμα. Βλέπετε ακριβώς πίσω μου μια κατοικία η οποία έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, έχει καταρρεύσει σκεπή, όλο το εσωτερικό έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Είναι τουλάχιστον 10 με 15 κατοικίες εδώ στο χωριό Κλίμα στην Φωκίδα που έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά από την πυρκαγιά, καθώς και οι μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από την φωτιά.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Και ελάτε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Βλέπουμε την Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, το ερώτημα είναι πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι, πότε θα πέσουν τα μποφόρ και σε ποιες περιοχές, εκεί που βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά, να μας δώσει όλες τις πληροφορίες.
7: Είναι μια δύσκολη μέρα, δύσκολες συνθήκες πραγματικά. Έχουμε μια μικρή εξασθένηση όσον αφορά τη μέση ένταση των ανέμων και πάλι όμως παραμένουν τοπικά ισχυροί. Φτάνουν τα 6 μποφόρ εκεί προς την Βιωτία, στα ορεινά τμήματα, σε χαράδρες, σε κορυφογραμμές, ακόμα και λίγο πιο υψηλά εκεί είναι οι εντάσεις των ανέμων. Να πούμε ότι οι ρηπές φυσικά, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κάποιες τοπικές ενισχύσεις των ανέμων που μπορεί να φτάνουν ακόμα και τα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όμως η ουσιαστική εξασθένηση θα έρθει τις πρώτες βραδινές ώρες, δηλαδή από τις 9 και έπειτα.
0: Δηλαδή έχουμε ένα περίπου σε 2,5 ώρες θα περιμένουμε πτώση τον μποφόρ στα 4 με 5 ή ακόμα πιο κάτω.
7: Ακριβώς. 4 με 5 μέχρι από τις 9 και έπειτα και τη νύχτα, δηλαδή εκεί κάπου το ξημέρωμα, δεν θα ξεπερνάμε πλέον τα 4 μποφόρ. Αυτό είναι το ευνοϊκότερο παράθυρο για να σβήσουν οι πυρκαγιές. Όμως, Το δυσάρεστο είναι ότι τη Δευτέρα τις πρωινές ώρες αναμένουμε όμως ευτυχώς μικρή ρήνση στο Βορειάδον. Θα φτάσουμε πάλι τα 5 μποφόρ. Εκεί
0: προς την περιοχή της Βιωτίας θα έχουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τις πρώτες πρωινές ώρες θα ανέβουν στα 5 μποφόρ. Θα παραμείνουν στα 5 ή θα έχουμε κατά τη διάρκεια της μέρας 6.
7: Θα έχουμε σταδιακή εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από τη Δευτέρα, από το μεσημέρι και έπειτα. Να πούμε όμως ότι αυτό θα είναι πρόσκαιρο και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στα ορεινά όμως τμήματα, θα το τονίσω, της Βιωτίας, να φτάσουμε και τα 6 μποφόρ το πρωινό της Δευτέρας, αλλά πολύ πρόσχερα. Μιλάμε για μια μικρή ενίσχυση, γιατί όπως είπαμε, μετά θα βελτιωθούν οι συνθήκες. Γιατί βλέπουμε ότι τα μελτέμια πλέον περιορίζονται στο Αιγαίο. Θα το δούμε και στο χάρτη μας, δηλαδή τα βελάκια που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και στο κάβο Ντόρος 7. Και θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι της Δευτέρας από όλα τα υπηρωτικά τμήματα.
0: Μάλιστα.
7: Να δούμε πώς αποτυπώνεται αυτό και στο χάρτη πυρκαγιάς.
0: Να το δούμε ακριβώς. Να δούμε ποιες περιοχές είναι σε πορτοκαλί, βεβαίως, Αττικό Βιωτία. Και αυτή είναι για τη Δευτέρα.
7: Ακριβώς. Να είναι παρόμοιος ο χάρτης, ακριβώς γιατί μπορεί να εξασθενούν τα μελτέμια, όμως αυτό τι σημαίνει? Ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι και πάλι είναι απαιτητικές οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε πολύ υψηλού κατηγορία κινδύνου, Αττικό Βιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, και βλέπουμε φυσικά πολύ μεγάλες χώρες μας υψηλού κινδύνου. Χρειάζεται προσοχή, διότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο αυξάνεται και η φλεκτότητα της βλάστησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα Παπαυγούλη. Τώρα, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας μέχρι τη Βένιζα Μεγάρων είναι μια μεγάλη απόσταση, μεγαλύτερη των 30 χιλιόμετρων. Σε όλη αυτή την ακτίνα οι πυροσβέστες έδωσαν και δίνουν τιτάνια μάχη να τιθασεύσουν τις φλόγες. Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές και μιλούν από μόνες τους.
8: Οι φλόγες έρχονται μέσα στη Βένιζα.
9: Ανεξέλεγκτη κατάσταση. Οι φλόγες φτάνουν και τα 20 μέτρα.
10: Δίνεται η πλέον μεγάλη μάχη να μην περάσει στον οικισμό.
11: Το όρος πατέρα παραδίδεται ολοκληρωτικά στην καταστροφική μανία της φωτιάς. Η απεσταλμένη του Earth News, Γεωργία Κρυεμπάρδη, μεταδίδει.
9: Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικά ανεξέλεγκτη κατάσταση. Σας δείχνει τώρα ο Αλέξης ο Πόντσε την εικόνα στο όρος πατέρα. Πώς οι φλόγες ξεπηδούν και έγεται καταπράσινο δάσος.
11: Κρύο πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος περικυκλώνονται από τις πύρινες γλώσσες που φτάνουν τα 20 μέτρα. Η φωτιά έφτασε στα σπίτια των οικισμών. Λόγω θυελωδών ανέμων διακόπηκε για λίγη ώρα η αεροπυρόσβεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
9: Εκεί που είναι ο μαύρος καπνός υπήρχαν δύο σπίτια. Χρειάστηκε μόνο 5 λεπτά για να παραδοθούν στις φλόγες και πλέον να μην υπάρχουν.
11: Πόρτα-πόρτα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας διώχνουν τον κόσμο από τον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, ενώ ο πυκνός μαύρος καπνός τους πλησιάζει επικίνδυνα. Μια αστυνομικός παίρνει στην αγκαλιά της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Η Βαλέρια Δολαψάκη και το συνεργείο του Earth News καταγράφουν τη δύσκολη κατάσταση από τον Άγιο Νεκτάριο.
10: Βλέπετε τώρα αυτό το ελικόπτερο με τη χειρουργική κίνηση μέσα στη Χαράδρα θα κληθεί να επιχειρήσει. Δίπλα, πολύ κοντά, βλέπετε και τα σπίτια. Φαίνονται και οι φάροι της πυροσβεστικής.
12: Έχουμε έρθει για συνδρομή στην πυροσβεστική. Δίνουμε νερό στη δεξαμενή των ελικοπτέρων και ότι σε όλα τα όσοι μας ζητάνε βοήθεια.
13: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι.
14: Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν.
8: Κοιτάξτε εδώ τι φλόγες έρχονται μέσα στη Βένιζα.
11: Ένας ολονύκτιος άνισος αγώνας απέναντι στις φλόγες. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές έδωσαν για ακόμη μια νύχτα μάχη με το πύρινο μέτωπο που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης με το συνεργείο του Earth News βρέθηκε στη Βενίζα σε απόσταση αναπνοής από τις τεράστιες φλόγες μέσα σε μια βροχή από στάχτες.
8: Ήδη έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν κάτω την πλαγιά με τεράστια ταχύτητα.
15: Ο κύριος Βασίλης πίσω μας έχει φορτώσει στο αυτοκίνητό του όσα περισσότερα πράγματα μπορούσε από το σπίτι του προκειμένου να τα περισσώσει. Ανάμεσά τους βρίσκονται και φιάλες υγραερίου προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο έκρηξης.
16: Εμένα το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού.
11: Ανεξέλεγκτη φωτιά απειλεί την Ψάθα.
17: Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών προς τα Μέγαρα.
11: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 14 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία.
18: Αυτό εδώ που βλέπετε είναι το μέτωπο της Βένιζας, το ένα από τα δύο μέτωπα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε προχθές το απόγευμα από την Βιωτία και κατέληξε πλέον απειλή άμεσα τη Δυτική Αττική.
11: Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι τεράστια. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι παλεύουν περικυκλωμένοι από τις φλόγες.
19: Είναι σε εξέλιξη, είναι ένα τεράστιο, είναι ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούν να το περιορίσουν, να μην αναπτυχθεί κι άλλο, να μην χάσουν αυτόν τον έλεγχο.
17: Βλέπουμε και πάλι ότι βγαίνει πυκνός μαύρος καπνός από τις παρυφές του βουνού, ενώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα πάλι φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν καλύτερη.
11: Η φωτιά κυκλώνει και τα μέγαρα.
20: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε όλες τις εστίες. Δυστυχώς, καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων.
18: Βρισκόμαστε σε αυτόν τον ορεινό όγκο. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται η Μονή Παναχράντου και φυσικά το μεγάλο μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη ακριβώς πάνω στο βουνό και μέσα στο Πευκοδάσος.
11: Μέσα σε μισή ώρα από τις 10 το πρωί ήχησαν 3-112, καλώντας τους κατοίκους 6 περιοχών να μετακινηθούν προς Μέγαρα.
10: Το πύρινο μέτωπο έχει κυκλώσει το σημείο που βρισκόμαστε.
11: Κάτοικοι των Μεγάρων προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να διασώσουν τις περιουσίες τους.
19: Η φωτιά καίει από το βράδυ. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτοικοι κάνουμε.
11: Η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται και στα 3 μέτωπα για να μην φτάσει η φωτιά στην πόλη των Μεγάρων και στα Βίλια.
0: Βλέπουμε ξανά την Μπέκη Μπρούσαλη. Η Μπέκη βρίσκεται μπροστά από ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ. Αντιλαμβανόμαστε ότι μετά την οδηγία παραμένει καθυλωμένο.
17: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Στέλλα, ότι προσγειώθηκε την ώρα που ήμασταν ζωντανά στο δελτίο μας, στην αρχή του δελτίου, να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις. Αυτή η εντολή δόθηκε στα εναέρια μέσα και να προσγειωθούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου και να εξελιχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στην περιοχή της Ψάφας, παραμένουμε και σας δείχνουμε αυτή την εικόνα, γιατί δόθηκε αυτή η οδηγία, αυτή η αναστολή. Είναι συνήθις διαδικασία.
0: Αφότου είχε φτάσει όμως Μπέκη Μπρούσαλη στο σημείο, γιατί όπως είπες και εσύ στην αρχή της σύνδεσής μας είχες πει ότι μόλις έχει φτάσει ένα ελικόπτερο τύπου Μπέλ και μετά εξεδόθη η οδηγία να καθυλωθούν.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Ήταν η στιγμή που ξεκινούσαμε το δελτίο μας, που είπαμε ότι είδαμε ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται. Είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία που γίνεται μετά από την εντολή, μετά από ένα σοβαρό αεροπορικό συμβάν, έως ότου εκτιμηθούν οι συνθήκες και δοθούν νέες οδηγίες από το συντονιστικό κέντρο. Να σας πω ότι η προσγείωση ήταν πραγματικά πάρα πολύ έτσι χαρακτηριστική. Το ελικόπτερο αυτό μείωσε σταδιακά την ταχύτητα και το ύψος, πραγματοποίησε μια αιώρηση λίγα μέτρα πάνω από το έδαφος, αφού το επέτρεπαν βέβαια οι συνθήκες, γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι δεν έχουμε καθόλου αέρα. Έλεγξε ο κυβερνήτης αν υπήρχαν εμπόδια, αν υπήρχε άνεμος δυνατός, και κατέβηκε απαλά έως ότου ακουμπήσουν πρώτα τα πέδιλα στο έδαφος και στη συνέχεια να μειώσει πλήρως την ισχύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη. Εμείς θα δούμε τώρα τις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News από το σημείο που έπεσε το πρώτο ελικόπτερο. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο στο οποίο έπεσε το ελικόπτερο που συγκρούστηκε με το... τα δύο ελικόπτερα που έχουν συγκρουστεί, τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ. Αυτές είναι φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News από το σημείο της πτώσης του πρώτου ελικόπτερου. Βλέπουμε τα συντρίμια. Λοιπόν, προχωράμε στο δελτίο μας. Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Οι αρχές έχουν στην διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σπινθήρα σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
10: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα από το σημείο 0 όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Από εκεί έφτασε μέχρι την Αττική και κατακαίει χωριά και δασικές εκτάσεις επί 3-24 ώρα. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, τα οποία έπειτα από συλλογή στοιχείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες στα καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
15: Μετά από αυτοψία, πραγματοποίησαν οι αρχές στο σημείο 0, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, διαπιστώθηκε η δημιουργία ταλάντωσης στο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σπιθήρα και στη συνέχεια την πρόκληση της πυρκαγιάς.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκαν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες χωρίς να εντοπιστούν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στις 27 Ιουνίου στην ίδια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είχε εκδηλωθεί και πάλι πυρκαγιά. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά της Παρασκευής στον Άγιο Βασίλειο, είχε ξεσπάσει και πάλι φωτιά από σπινθήρα η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Στο πλαίσιο των ερευνών για τις φωτιές, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν συνολικά σε 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Ανάμεσά τους και οι δύο υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, την οποία προκάλεσαν εκτελώντας αγροτικές εργασίες με καταστροφέα.
17: Την τελευταία μέρα του Ιουλίου στις 10 το πρωί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας και άφησε πίσω της εκατοντάδες στρέμματα καμένης αγροτοδασικής έκτασης. Ένας άνδρας 57 ετών και μια γυναίκα 53 συνελήφθησαν γιατί προκάλεσαν σπιθήρα και πυρκαγιά στη συνέχεια από γεωργικό μηχάνημα.
1: Για φωτιά που προκλήθηκε από εργασίες με τροχό συνελήφθη ένας 18χρονος στη Λέσβο.
21: Σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία και πρόστιμο 3.500 ευρώ και σε έναν 18χρονο από τα μισθαγνά της Λέσβου, ο οποίος χθες το μεσημέρι πραγματοποιούσε θερμές εργασίες, τη στιγμή μάλιστα που η Λέσβος βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά, η οποία όμως σβήστηκε αμέσως.
1: Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κεφαλονιά, οι αρχές προχώρησαν 44χρονου άνδρα για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση.
22: Φωνή των Ελλήνων. Κατά... Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Η αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι και οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
0: Στον εισαγγελέα, λοιπόν, Κατερίνα Φάκα, έχουν οδηγηθεί δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο.
23: Ακριβώς αυτή τη στιγμή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα στη Θήβα. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, οι οποίοι όμως δεν εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στο βίντεο που είδαμε και νωρίτερα, από το οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής, τα οποία μετά τη συλλογή στοιχείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν τη φωτιά. Τα στελέχη της ΔΑΕ του Πυροσβεστικού Σώματος έφτασαν στο συμπέρασμα αυτό έπειτα από αυτοψίες στο πεδίο και καταθέσεις και φυσικά αξιολογώντας το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια
0: τους.
23: Να πούμε ότι ένα μήνα περίπου, στις 27 Ιουνίου, μόλις 100 μέτρα από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, είχε εκδηλωθεί πάλι πυρκαγιά από σπινθήρες στην ίδια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τότε είχε τεθεί υπό έλεγχο, Στέλλα.
0: Κατερίνα Φάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στάχτηκε από καίδια, κυρίες και κύριοι, άφησε πίσω τη σιπήρινη λέλαπα στη Φωκίδα. Στρέμματα πρασίνου καταστράφηκαν. Σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Εφιαλτική ήταν η νύχτα που πέρασε για τους κατοίκους, με τους πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις.
24: Εγώ κλείνω σαν από θαύμα, δεν ξέρω από θαύμα.
25: Με το οποίο ο αδερφός μου από πάνω μου λέει 10 λεπτά περιθώριο έχει.
26: Ένα ακόμη πύρινο στίγμα στον χάρτη, η Φωκίδα, προσθέθηκε στον μακρύ κατάλογο των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τη φωτιά.
27: Εκενώθηκε το χωριό. Εγώ μετά ανέβηκα από άλλο δρόμο που χωματώνουμε για να δω τι γίνεται. Και ό,τι προσπαθούσα να κάνω με όσο είχαμε νερό, γιατί μετά δεν έχουμε και νερό.
0: Η Φωκίδα μετρά σήμερα τις πληγές της. Σπίτια και αποθήκες κάηκαν, αγροτοδασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ δίκτυα καταστράφηκαν.
24: Εδώ έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, νερό δεν είχαμε καθόλου, έρχονταν τα βυθία και δεν είχαμε νερό.
25: Εμείς με τα δικά μας αυτοκίνητα μεταφέραμε κόσμο, όσοι ήμασταν εδώ, και αλλιάσαμε το χωριό.
26: Νωρίς το πρωί της Κυριακής, μια αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωριό Πηγή Ευπαλίου. Στο κλίμα Φωκίδας, 10 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.
2: Το σπίτι αυτό κάηκε ολοσχερός. Είναι ένα από τα 10 σπίτια στη Φωκίδα που κάηκαν. Και δεν κάηκαν μόνο σπίτια. Κάηκαν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με την κάμερα του Τάσου του Γιαννούτσου, και αυτοκίνητα. Ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν ξέσπασε
3: ναι,
2: τα φωτιά.
3: Μέσα στο σπίτι. Κοιμώντας τα εικονάκια μου. Ώσπου να βγω έξω, είχε φτάσει εδώ, απέναντι στην εκκλησία. Γυρνάω πάλι, παίρνω από τα εγγόνια μου, αγκαλιά από τον ύπνο και άρχισε να τρέχουν.
26: Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της Φωκίδας με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Από το απόγευμα επίγειες και αέριες δυνάμεις έδιναν αδιάκοπα μάχη με τις φλόγες.
4: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, επίγειες και αέριες δυνάμεις.
5: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από το σκάλωμα επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλη τη Δωρίδα, καθώς έκαψε τα χωρία Κλίμα, Κούκρα, Μαγούλα και Πευκάκι.
6: Πρώτη φορά πιάνει τέτοια φωτιά εδώ στην περιοχή, δεν έχει ξαναπιάσει αυτό το πράγμα.
26: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών αναζωπηρώσεων.
0: Λοιπόν, βλέπουμε το Δημήτρη Γκάτσιο, καθώς Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία στα πυρηνά μέτωπα.
7: Ακριβώς, Στέλλα, είναι συνεχής η ενημέρωση που έχει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην πορεία που σχηματίζεται γύρω από τα πυρηνά μέτωπα σε ολόκληρη την επικράτεια. Να υπενθυμίσουμε ότι βρέθηκε χθες στο συντονιστικό κέντρο, στο κτίριο Φάρο, στην έδρα της πολιτικής προστασίας. Το ίδιο έπραξε και σήμερα το πρωί, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε κοντά στα στελέχη της πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη στις πυρκαγιές, κυρίως για την εξέλιξη που σχετίζεται με τις πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό, Στέλλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Τώρα επεκτείνονται σε όλη

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ούτε τα επόμενα χρόνια έως το τέλος του 2027. Με απώλεια επιδοτήσεων όμως κινδυνεύουν και 22 που ελέγχθηκαν μεν, αλλά εντοπίστηκαν παραβάσεις.
2: Οι έλεγχοι αυτοί στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις πρέπει να κατευθύνονται μόνο σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Οι έλεγχοι αυτοί με στοχοπροσύλωση και αμύωτη ένταση θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα.
1: Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος πλέον υπάγεται στην ΑΔΕ.
3: Ψεύδι και αποκοίματα φαντασίας χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών δημοσίευμα εφημερίδας για ιδιωτική συνάντηση του ιδίου σε δείπνο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη, οι οποίοι προχώρησαν σε ανάλογες διαψεύσεις.
4: Οργισμένες διαψεύσεις προκάλεσε κυριακάτικο δημοσίευμα για μυστικό δείπνο υπουργού της κυβέρνησης και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης το χαρακτήρισε προϊόν νοσηρής φαντασίας. Κατήγγειλε μάλιστα ότι η φωτογραφία που το συνόδευε ήταν προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνικής νοημοσύνης.
5: Στο Φίλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026 η εφημερίδα Εστία αναφέρεται σε δίθεν δείπνο το οποίο είχα στην οικία επιχειρηματία με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος.
4: Από το ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης ξεκαθάρισαν ότι η υποτιθέμενη συνάντηση δεν συνέβη ποτέ. Έκαναν λόγο για συκοφαντίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
6: Καλό την Εστία να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου, σύμφωνα με τον νόμο.
7: Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό, αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός μου χώρος, και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι διαγυμνού οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
4: Θέση για το ζήτημα πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων.
8: Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους εμπόρους ξυλολίων στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που έκλαψαν ένα δίθεν νεκρό κορίτσι στον Εύρο, εκείνους που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές, είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο.
4: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας, σημειώνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
3: Βλέπουμε ξανά τον Δημήτρη Γκάτσιο. Καθώς ο Δημήτρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, νομικός, πολιτικός, διατέλεσε για την πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ακριβώς, Στέλλα, και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες στη μεταπολεμική Ελλάδα. Ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Επί χρόνια βουλευτής επίσης της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ στη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας έχει διατελέσει υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, υπουργός εθνικής άμυνας, υπουργός παιδείας, υπουργός εμπορίου και υπουργός δικαιοσύνης. Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις. Για παράδειγμα, ο Κωστής Χατζηδάκης τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας, στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία, πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωση και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολιωτή μεγάλη προσφορά στην παράταξη.
3: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε. Σε πύρινο κλειότορα βρίσκεται η πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Εκτεταμένες εκκενώσεις και διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε όλη η πολιτεία, με τουλάχιστον 12 πυρήνα μέτωπα να παραμένουν ενεργά.
10: Holy
11: Σπίτια και αυτοκίνητα παραδίδονται στις φλόγες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό πάνω από την Κομιτεία Σπόκεϊν στην Ουάσιγκτον. Η πύρινη λέλαπα έχει ήδη κάνει στάχτη περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα.
12: You can see a massive plume of smoke behind me. Flames continuing to pop up throughout this region. It is heartbreaking. It is devastating as the winds continue to... to whip around.
11: Ο κυβερνήτης κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη την πολιτεία.
13: This is above our house.
11: Η μάχη με τις φλόγες είναι τιτάνια. Περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες μάχονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει αφήσει σπίτια χωρίς ηλεκτροδότηση. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους. Οι φλόγες μπήκαν σε κατοικημένες γειτονιές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας και τουλάχιστον 12 πυρήνα μέτωπα παραμένουν ενεργά στην περιοχή.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με την Κατερίνα Αναστασοπούλου.

0: πάρα πολλές πεταλούδες της Ελλάδας είναι πάνω από τα όρια του δάσους. Όπου και να πας βρίσκεις πεταλούδες.
1: Η οργάνωση τίποτα δεν έκανε μόνη της. Αυτά που κάνουμε προσπαθούμε να τα κάνουμε σε συνεργασία με πολλούς άλλους. Αυτή τη φορά το θέμα μας είναι θαλάσσιες οικοσυστημικές περιοχές.
2: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
3: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής, την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
4: Πόλεις, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Βαρέζε. Ο Πέτρος Γκαρατζής ήταν εντυπωσιακός στο μονοσκήφι ελαφρών βαρών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο για τον Στέφανο Τζούσκο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την τρίτη θέση στο σκήφ. Χάλκινο και για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο ελαφρύ σκήφ γυναικών.
1: Ο Πέτρος Γκαρατζής στο πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Τρία μετάλλια μέσα σε λίγα λεπτά πανηγύρισε η ελληνική κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή, τον Στέφανο Ντούσκο και τη Γαβριέλα Λιόλου να ανεβάζουν την Ελλάδα στο βάθρο. Την αρχή έκανε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του ελαφρού σκι φανδρών, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:50.92. Πέρασε δεύτερο στα πρώτα 500 μέτρα, ανέλαβε την πρωτοπορία πριν από τα 1000 και δεν κοίταξε ξανά πίσω, φτάνοντας με κυριαρχικό τρόπο στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Εδώ λοιπόν Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών, μια πολύ όμορφη κούρσα.
2: Λίγο αργότερα ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα μια μεγάλη διάκριση στην πλούσια καριέρα του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ανδρών με χρόνο 6:40.97. Ο Έλληνας πρωταθλητής παρέμεινε στην μάχη των μεταλλίων σε όλη τη διάρκεια του τελικού και εξασφάλισε το 5ο διαδοχικό ευρωπαϊκό μετάλλιο του μετά τα 4 συνεχόμενα σημαίνια από το 2022 στο 2025.
1: Ο Στέφανος Ντούσκος θα πάρει το τρίτο μετάλλιο, την τρίτη θέση. Ο Ζάλατη έκανε την αντεπίθεσή του, ο Στέφανος κρατήθηκε, έμεινε.
2: Το ελληνικό τρίπτυχο επιτυχία. Γαβριέλα Λιόλου, η οποία κατέξε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του ελαφρού σκίφ γυναικών, επίδοση 7:39.14.
3: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs. 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
4: Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Κυριακή και ο έτερος Γάλλος, ο 23χρονος χαφ Τόμ Λουσέ, τα δικαιώματα του οποίου εξαγόρασε ο ΠΑΟΚ από την ΕΣ αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για να πλαισιώσει τη μεσαία γραμμή της μαζί με τους Μάγερ, Μαρίν, Καΐρινεν και Μάνταλο σύμφωνα με τα πλάνα του Νίκολιτς. Προς την τελική ευθεία οδεύει επίσης και την πρωταθλήτρια η μεταγραφή του 33χρονου Σέρβου Μπακ χαφ Φίλιπ Κώστιτς με την ΑΕΚ να υπερέχει της Αϊντχόβεν στην οικονομική της πρόταση. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ως 43 φορές διεθνής με την Εθνική Ζάμπιας και πολυτιμότερος παίκτης του Ισραηλινού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά, Kings Kangua.
5: The mission, like I said, the goal, the plan, the mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship, try to bring back this team where it belongs. To winning titles.
4: Παίκτης της Μαρκό είναι και επίσημα πρώην στράικερ του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελαραμπή. Ο 39χρονος Μαροκινός έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το απόγευμα του Σαββάτου και αποθεώθηκε από τους φίλους της Αθηναϊκής ομάδας. Γκολ με το καλημέρα στην Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι. Ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε στο αρχικό σχήμα για το φιλικό με την Ισπανική Ζιρόνα τον διεθνή Έλληνα επιθετικό και αυτός τον δικαίωσε απόλυτα σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τους κανονιέριδες στο 30.
6: To the club, to the teams, is a boy that comes with so much hunger as well and wants to prove this is a dream for him and we are here to help him.
4: Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Έλληνα στόπερ από τη Wolfsburg. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρώμα χρειάστηκε να ξοδέψει για την απόκτηση του Κουλιεράκη το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί η ενημέρωση συνεχίζεται με όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με την Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η εξασθενημένη άνεμη και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια και στα υπηρωτικά ορεινά λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα βόρεια, τα ανατολικά υπηρετικά και το ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 και στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα, την Τρίτη, ηλιοφάνεια προβλέπεται στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockbridge.
2: Και εδώ, στην εκπομπή «Τα τραγούδια» η Μαρινέλα, σταλιά σταλιά.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapas Springs.
1: Η ενδέκατη εντολή να είναι μόσχολη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: καρδιά μου είχε αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2508. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, παρμπλουμουτσάν, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζου. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

0: πρέπει να υποθούν.
1: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας «Λαϊκά τραγούδια». Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Ακούτε τη φωνή των
4: Μανώλης Λιδάκης. Σε χρειάζομαι.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κάποιο

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άιντε το μωρό, μωρό μου το χαϊδεύω. Άιντε με φιλιά.
2: Και ένα τραγούδι από την Νίνα.
1: Άδεια το παιδεύω.
3: Άιντε με φιλιά και χάδια το παιδεύω.

0: Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Πρίνου. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Στέλιος Καζατζίδης, αφού...

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lulu Vaz. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Όρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη μέρα. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

0: δεν με σκότωσε.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσάρια.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόποτα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: πως ανακάλυψες το όλο του Θεού, Έλα.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Ελένη Δήμου. Δεν πιστεύω.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξανε.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Τόλης Βοσκόπουλος, του χωρισμού η ώρα.

0: Νεκροί οι διαχειριστές του ελικοπτέρου που κατέπεσε στην περιοχή της Ψάθας μετά τη σύγκρουσή του με άλλο ελικόπτερο. Επιχειρούσαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς βίντεο από την τραγική στιγμή, σοου το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Το Air News, όλα τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, ανεξέλεγκτες οι αιστείες της φωτιάς προς τα Βίλια και τα Μέγαρα. Αγωνιώδης προσπάθεια να μην φτάσουν οι φλόγες στη βιομηχανική περιοχή. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για εκένωση οικισμών απευθείας συνδέσεις. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο 0. Δικογραφία με εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μέσα από κήπους και αυλές πέρασαν οι φλόγες στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη 44χρονος για εμπρισμό από πρόθεση. Ενισχύονται οι μονάδες πυρόσβεσης στο νησί. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στις αρχές, καθώς δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ με πλήρωμα 2 ατόμων το καθένα επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που κατέκυγε τη Δυτική Αττική και συγκρούστηκαν στον αέρα, ενώ στη συνέχεια κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Νεκροί είναι οι χειριστές του ενός ελικοπτέρου, ενώ οι άλλοι δύο χειριστές του δεύτερου ελικοπτέρου είναι σόοι. Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Είναι η στιγμή που τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell συγκρούονται. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και τα ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή της Ψάθας για την αντιμετώπιση της κλασικής πυρκαγιάς. Πρόκειται για έναν Δανό και ένα Βρετανό χειριστή, καθώς και για δύο Έλληνες συντονιστές.
1: Οι δύο επιβαίνοντες του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκαν σόοι. Ενώ οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
0: Η απεσταλμένη του Air News Peggy Broussaly, που βρισκόταν στο σημείο, μετέδωσε πρώτη τη στιγμή της σύγκρουσης.
2: Ακούστηκε ένας θόρυβος, ένα μεγάλο μπαμ, με αποτέλεσμα να προσγειωθούν, να πέσουν εκεί στο σημείο που βλέπετε το μαύρο τον καπνό.
3: Τη λάμψη είδαμε που τρακάρανε, έπεσε το ένα, μετά έπεσε το άλλο, κάμια 200 μέτρα, 300, λίγο πιο πέρα.
4: Μόλις έγινε το συμβάν, τρέξαμε, μήπως χρειαστεί να βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Στις φωτογραφίες φαινόνται τα συντρίμμια από τα ελικόπτερα του πληρώματος που διασώθηκε. Ο Βρετανός χειριστής προσγείωσε το ελικόπτερο στον δρόμο και κατάφεραν μαζί με τον Έλληνα συντονιστή να βγουν λίγα μόλις λεπτά πριν γίνει ανάφλεξη του ελικοπτέρου από τα καύσιμά του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις έρευνας και διάσωσης του πυροσβεστικού σώματος αλλά και στενοφόρα του ΕΚΑΒ για τον εντοπισμό και την περισυλλογή όλων των μελών των πληρωμάτων. Ομάδες διάσωσης περισυνέλεξαν τα προσωπικά αντικείμενα του πληρώματος από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι δύο νεκροί διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
2: Λίγο πριν τις 6.30, τα δύο στενοφόρα που μετέφεραν τα μέλη των πληρωμάτων των ελικοπτέρων τύπου Bell πέρασαν τις πύλες του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251 με τη συνοδεία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αμέσως μετά τη σύγκρουση δόθηκε εντολή όλα τα ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην περιοχή τύπου Bell να καθυλωθούν μέχρι νεοτέρας, ενώ θα διεξαχθεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
5: Συνδεόμαστε με την περιοχή Ψάθα και μας περιμένει η Peggy Broussaly. Peggy, ήσουν η πρώτη η οποία μετέδωσε στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ήσασταν εκεί από νωρίς, καταγράφατε το ρεπορτάζ. Πες μας τι έγινε ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Πώς αντιληφθήκατε δηλαδή ότι τα δύο ελικόπτερα είχαν συγκρουστεί στον αέρα?
2: Ένας εκοφαντικός θόρυβος ήταν, Αντριάννα, αυτός που ήχησε κυριολεκτικά. Και αμέσως μετά, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία λάμψη. Μία λάμψη που απέδειξε ότι προκλήθηκε κάποια έκρηξη μετά την σύγκρουση των ελικοπτέρων. Ήταν πραγματικά μία στιγμή απίστευτη. Συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στον αέρα. Το ένα κατέπεσε αμέσως, το δεύτερο προσγειώθηκε αναγκαστικά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Από πολύ νωρίς το πρωί, από τις 10.30 και μετά, τα ελικόπτερα αυτά επιχειρούσαν ασταμάτητα με τις συνδέσεις μας, μέσα από τα πλάνα μας, μεταδίδαμε την εικόνα, έκαναν την υδροληψία από τη θαλάσσια περιοχή εδώ της Ψάθας και στη συνέχεια επιχειρούσαν με απόλυτη ασφάλεια, αλλά και με χειρουργικές κυριολεκτικά κινήσεις στα σημεία όπου είχαμε εστίες καινούργιες, αλλά και αναζωπηρώσεις στο βουνό που βλέπετε πίσω μου. Κανείς δεν περίμενε ότι θα υπήρχε αυτή η τραγική εξέλιξη με τους δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου και τους δεύτερους ευτυχώς να είναι σώους με το δεύτερο πλήρωμα. Συγκλονίστηκαν οι κάτοικοι. Ήταν πραγματικά χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες που καταγράψαμε με ανθρώπους που άκουσαν, είδαν αλλά και έφτασαν πρώτοι στο σημείο και αντίκρισαν αυτές τις τραγικές εικόνες. Μια στιγμή που πραγματικά κανείς δεν την περίμενε, γιατί θεωρούσαμε ότι όλα πήγαιναν καλά. Η φωτιά είχε πολύ καλή εξέλιξη. Προσπαθούσαν όλοι να την θέσουν υπό έλεγχο, παρόλο που εδώ η περιοχή είναι γεμάτη από χαράδρες, από δύσβατα σημεία, αλλά και από πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, δύσκολη μορφολογία του εδάφους.
5: Πέγγι, και καθώς αναφέρεσαι στις χαράδρες, καθώς έχουμε δει τα πλάνα, τις φωτογραφίες, τις εικόνες από το ελικόπτερο το οποίο κατάφεραν τελικά να προσγειώσουν από το ένα, έχουμε δει σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή πάνω στο δρόμο. Συνεχίζονται οι έρευνες, γιατί προφανώς πρέπει να εξεταστούν όλα τα στοιχεία για να υπάρξει μία απάντηση στο γιατί αυτής της τραγωδίας με το δεύτερο ελικόπτερο το οποίο έχει καταπέσει μέσα στη χαράδρα.
2: Ακριβώς, Ανδριάννα, περισυλλέγεται το κάθε τι που θα μπορέσει να βοηθήσει στην έρευνα και να δώσει ακριβώς την απάντηση για ποιο λόγο έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Είδαμε ανθρώπους να συγκεντρώνουν προσωπικά αντικείμενα για να δουν, να μελετήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Φαντάζομαι ότι σε λίγες μέρες θα γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε. Πάντως αυτό που θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια συγκλονιστική στιγμή αυτή που ζήσαμε, τόσο εμείς όσο και οι κάτοικοι εδώ τη περιοχή που είχαν παραμείνει και προσπαθούσαν να σώσουν τις περιουσίες τους. Ήταν πολύ δύσκολες οι ώρες πραγματικά, πολύ δυνατός ο άνεμος. Μάλιστα δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψίες από το πρωί. Από τις 10.30-11 και μετά ξεκίνησαν οι ενέργειες ρήψεις εδώ στην περιοχή της Ψάθας και δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτέλεσμα λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι.
5: Το θάνατο δύο ανθρώπων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι. Στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί διασωθέντες χειριστές, αλλά και οι σωροί των δύο μελών του ελικοπτέρου που κατέπεσε. Εκεί βρίσκεται η Έμι Γιανακοπούλου. Έφτασαν τα ασθενοφόρα με διαφορά περίπου μισής ώρας.
6: Ακριβώς, Αντριάννα. Στη τραγωδία, λοιπόν, κατέληξε σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας. Δυστυχώς, τα δύο μέλη του ενός ελικοπτέρου, ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής, απονασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Πέρασαν την πόρτα του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας 251, στο οποίο βρισκόμαστε λίγο πριν τις 7. Και λίγη ώρα μετά επιβεβαιώθηκε τραγικός θάνατός. Να πούμε ότι το συλληπιτήριο μήνυμα έστειλε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και τα μέλη του δεύτερου ελικοπτέρου, που είναι σώα. Η κατάστασή τους είναι καλή και δεν υπάρχει ίχνος ανησυχίας, Αντριάννα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τη θλίψη τους, λοιπόν, για την τραγωδία που σημειώθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο πυρήνο μέτωπο της Δυτικής Αττικής και άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, εξέφρασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρη Γκάτσια και ο Πρωθυπουργός.
7: Ακριβώς, Αντριάννα, να επισημάνουμε προηγουμένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για τρίτη φορά εντός 48 ώρων στο κτίριο Φάρος, στην έδρα της πολιτικής προστασίας, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα, κυρίως για την κατάσταση στα μέτωπα της Αττικοβιωτίας, αλλά και για το τραγικό συμβάν με την πτώση των δύο ελικοπτέρων. Συλληπιτήριο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορούμε να δούμε ακριβώς τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα εναέρια μέσα μας. Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή, την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμανού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Στο κτίριο Φάρος της πολιτικής προστασίας βρέθηκε επίσης, Αντριάννα, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχαμε και δήλωση από τον κύριο Τασούλα. Μπορούμε να δούμε τι επισημαίνει ακριβώς. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια. Το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους, υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Αντριάννα.
5: Δημήτρη Γκάτσια, σε ευχαριστούμε πολύ. Συλληπιτήρια για τον τραγικό χαμό των δύο χειριστών του ελικοπτέρου εξέφρασαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ Γιάννη Φασουλά ζητούν και την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της σύγκρουσης και της πτώσης των ελικοπτέρων.
8: Τις δύσκολες στιγμές που ζει η πατρίδα μας τις τελευταίες ημέρες υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και αναφέρει στην δήλωσή του μετά το θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές, το Ρέθυμνο και το Γήθιο. Σήμερα στο πύρνο μέτωπο της Ψάθας, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους τους. Το ΚΚΕ απαιτεί να διερευνηθούν οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη, όπως σημειώνει, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και αναφέρει: δυστυχώς, μόλις σε 5 μέρες τριούμε 5 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Μια μάχη που καθίσταται άνηση εξαιτίας των να διερευνηθούν οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη, όπως σημειώνει, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και αναφέρει: δυστυχώς, μόλις σε 5 μέρες τριούμε 5 νεκρούς που έχασαν

0: Αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης. Τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει στη δήλωσή του: «Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανδρών που έχασαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Μοιραζόμαστε όπως και όλη η Ελλάδα τον πόνο των οικείων τους και στεκόμαστε δίπλα τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές». Η νίκη, σημειώνει, η αυτοθυσία των πιλότων έγινε θυσία. Η αλήθεια και οι ευθύνες δεν θα φαυτούν στις τάχτες, αναφέρει η νίκη. Τέλος, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζει ότι η μόνιμη και έμπραχτη υποβάθμιση της πολιτικής προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχημων πυροσβεστών εποχικών πενταετούς θητείας μόνιμων αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να πούμε ακόμα ότι η Ελλάς αναφέρει ότι η τραγωδία αυτή καθιστά ακόμη και πιο επιτακτική την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης ασφάλειας όλων όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης. Ανδριάννα,
1: σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε και με την αίθουσα σύνταξης και την Αλεξάνδρα Παγανή, γιατί οι δύο νεκροί και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έγινε πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα.
2: Ακριβώς, Ανδριάννα. Η αίτηση της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων και της κατάπτωσής τους κυριαρχεί από την πρώτη στιγμή σε όλα τα διεθνή μεγάλα μέσα και στα διεθνή πρακτορία. Ενδεικτικά να σου πω ότι το πρακτορείο Reuters, το Associated Press, το Γαλλικό πρακτορείο, το BBC, το CNN, το Sky News και το NBC από την πρώτη κιόλα στιγμή με εκτενή ρεπορτάζ, τόσο με συναδέλφους επί του πεδίου, δηλαδή συναδέλφους δημοσιογράφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο, στην Ψάθο, όπου και κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα, τόσο όμως και με ρεπορτάζ από τα στούντιό τους. Εκτενή ρεπορτάζ, όπως προείπαμε. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στο τραγικό συμβάν φυσικά και στο θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο συνανθρώπων, των δύο ηρώων που πήγαν κατέπεσαν. Ωστόσο, κάνουν λόγο και ασχολούνται ιδιαιτέρως και με τα αίτια. Κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το τραγικό συμβάν, για ποιο λόγο έγινε, υπήρξε ανθρώπινο λάθος, ήταν λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, τι ακριβώς συνέβη. Πολλοί αναλυτές δηλαδή προσπαθούν να δώσουν τη δική τους διάσταση στο τραγικό αυτό συμβάν, ξαναλέμε, στην Ψάθα σήμερα, όπου κατέπεσαν δύο ελικόπτερα της πυροσβεστικής και έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σύμφωνα με το BBC και το Sky News που διαβάζω αυτή τη στιγμή, ο ένας διασωθής είναι Βρετανός υπήκος και ο άλλος είναι Έλληνας. Οι δύο κλειπώντες πρόκειται για έναν ελληνικής καταγωγής και έναν δανέζικης καταγωγής. Μέχρι αυτήν την ώρα, αυτό που μας γίνεται γνωστό από τα τοπικά μέσα, από τα μέσα της Δανίας, είναι ότι η κυβέρνηση της Δανίας προσπαθεί να έρθει σε επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών στην χώρα μας, ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες και να γίνει και επίσης και σχετική.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα. Το πυρήνο μέτωπο που ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής από την Ξηρονομή και τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας επεκτάθηκε με ορμή προς τα ανατολικά. Πέρασε τα όρια της Αττικής στο Πόρτο Γερμενό και στράφηκε προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση στα Βίλια. Το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδύλι Μεγάρων, πλησίασε τη Μονή Παναχράντου με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν. Δύσκολη είναι και η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά που ξέσπασε τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας, στα νοτιοανατολικά του νησιού και απειλεί κατοικημένες περιοχές. Θα συνδεθούμε εμείς με τα Μέγαρα, εκεί μας περιμένει η Βαλέρια Δολαψάκη, για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα στο πύρινο μέτωπο. Βλέπουμε και τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Στο Κρύο Πηγάδι είναι η Στέλλα Χριστοδουλίδου και στη Φωκίδα είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Βαλέρια, ξεκινάμε με όλα τα νεότερα από σένα.
3: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελείστε.

0: παραγωγή και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πρίγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria στο Πρίγορε Μπιτς.
1: Μία κάτοικος η οποία ήθελε να περάσει δεν την άφησαν. Υπάρχουν και κάποιοι που αντιδρούν σε αυτό, ωστόσο η αστυνομία έχει κληθεί, είναι αυστηρές οι οδηγίες που έχουν δοθεί εδώ στους αστυνομικούς να μην αφήσουν κανένα να περάσει γιατί είναι επικίνδυνο. Να σας πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης στο Κρύο Πηγάδι. Η δασική υπηρεσία με τη συνδρομή χωματουργικών μηχανημάτων εργολάβων επιχειρεί να δημιουργήσει μια γραμμή άμυνας ουσιαστικά ώστε να περιοριστεί η έκταση της πυρκαγιάς. Συμβάλλει και ο στρατός στα συγκεκριμένα αυτά έργα, αλλά γενικότερα και στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Άλλωστε το πρωί είδαμε να επιχειρούν και σε Σινούκ στις προσπάθειες από αέρος, τόσο στη Βένιζα ανατολικά της Ψάθας όσο και στην Αγία Παρασκευή και στον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων βρίσκεται ο στρατός και συνδράμει στις προσπάθειες της πυρόσβεσης. Αυτή είναι μια γενική εικόνα που θα θέλαμε, Αντριάννα.
2: Μάλιστα, Βαλέρια, και να πάμε και και να πάμε ακριβώς στο μέτωπο το οποίο μας περιέγραφες πριν για το όρος Κανδύλι Μεγάρων. Εκεί βρίσκεται ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για να δούμε πώς εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο.
3: Ακριβώς είναι το μέτωπο το οποίο είχε έρθει από τη Μονή Παναχράντου, είχε ανέβει την κορυφή στο όρος Κανδύλι, εκεί που σας δείχνει τώρα ο Ανέστης ο Μουτάφης. Λίγο πριν είχαμε μια αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων, δηλαδή γύρισε το πύρινο μέτωπο λίγο προς την περιοχή των ήδη καμένων εκτάσεων, αλλά ξανά άλλαξε ο ανέμος και πλέον ξανά την κατεβάζει προς την πλαγιά. Η νοητή κατεύθυνση, αν θέλετε, του μετώπου είναι προς την περιοχή του πεδίου βολής των ειδικών δυνάμεων και προς την πλευρά της Μάντρας. Απέχουν βέβαια πολύ χιλιομετρικά, απλά δίνω την κατεύθυνση. Είναι πευκοδάσος στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή η πλαγιά όλη που βλέπετε είναι γεμάτη πεύκα, είναι ένα πυκνό δάσος. Ωστόσο, παρότι έχει αεράκι στην περιοχή, δεν έχει τους πολύ ισχυρούς ανέμους, τελείωδες ανέμους που είχαμε χθες και βλέπατε στα πλάνα σας αυτή την εικόνα, την απόκοσμη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και έγιναν συνεχείς δρύψεις νερού από αέρος από τα ελικόπτερα Ericsson. Μέχρι και πριν περίπου 18 λεπτά έγινε η τελευταία ρήψη στο σημείο ακριβώς εκεί που σας δείχνει τώρα ο Ανέστης ο Μουτάφης, και σύν της άλλης έχουν αναπτύξει δίκτυο από το πρωί οι πυροσβέστες στο σημείο με πυροσβεστικά οχήματα, με πολλά μέτρα μάνικες που έχουν τραβήξει από ένα ξέφωτο που έχουν καταφέρει να τοποθετήσουν τις υδροφόρες και τα πυροσβεστικά οχήματα, και με τη βοήθεια των δασοκομάτων της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι έχουν μπει κυριολεκτικά ρισκάροντας μέσα στο πυκνό αυτό πευκοδάσος και χτυπούν τις φλόγες ακριβώς εκεί που τις βλέπετε. Και βέβαια θα χρειαστεί να το κάνουν αυτό όλη την νύχτα. Το μόνο καλό, αν θέλετε, είναι ότι είναι πολύ αργή πλέον η επέκταση του μετώπου. Δεν έχει τις ταχύτητες αυτές που βιώσαμε.
2: Οπότε τους δίνει και περισσότερο χρόνο για να προχωρούν στο έργο της κατάσβεσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή, για να πάμε και στο άλλο μέτωπο προς τα Βίλια, να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί. Ήταν το μέτωπο από το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο που κάηκαν σπίτια. Στέλλα Χριστοδουλίδου, βρίσκεσαι στο Κρύο Πηγάδι. Υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης?
4: Φτάσαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, η εικόνα θα μιλήσει από μόνη της. Θα σας τη μεταφέρει ο Ανδρέας Τσαρούχης. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σίγουρα τα πλάνα δεν είναι αυτά που ήταν τις προηγούμενες ώρες. Βλέπετε τις εστίες φωτιάς, τις ενεργές εστίες φωτιάς που καλύπτουν το βουνό. Πρόκειται για το όρος Πατέρα. Συνεχίζουν λοιπόν να καίνε παρθένο δάσος, απειλώντας τις διάσπαρτες κατοικίες που βρίσκονται εδώ. Είμαστε επί της Βιλίων Αλεποχωρίου. Εδώ μάλιστα εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένα και κάποια πυροσβεστικά οχήματα. Πυκνοί μαύροι καπνοί συνεχίζουν να ξεπηδούν από σημεία. Το σημείο που σας δείχνουμε και βλέπετε στο βάθος τη φωτιά είναι ένα σημείο ανάμεσα στο Κρύο Πηγάδι και στον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι στα δεξιά μας, όπως βλέπετε στις οθόνες. Η πύρινη λέλαπα λοιπόν γλύφει το Πευκοδάσος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν τιτάνια μάχη από νωρίς το πρωί. Μέρος τους παραμένει εδώ. Εν αέρια μέσα δεν επιχειρούν πια, διότι νύχτωσε. Τώρα πάλι με το πρώτο φως της ημέρας. Στο σημείο μάλιστα βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς.
2: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για να πάμε και στη Φωκίδα, γιατί και εκεί είμαστε χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, η μανία της φωτιάς έχει αφήσει πίσω της Παναγιώτη Φωτεινόπουλε και μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
3: Ακριβώς περίπου 10 με 12 κατοικίες στο χωριό Κλίμα εδώ στη Φωκίδα καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, ενώ επίσης κάηκαν πάρα πολλά στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών, κυρίως ελαιώνες. Η φωτιά έφτασε μέχρι και το κέντρο του χωριού, στην πλατεία του χωριού, προκάλεσε ζημιά και σε αποθήκες και σε αυλές σπιτιών και σε μαντρότυπους και σε πάρα πολλές αγροτικές εκτάσεις, και το αναφέρουμε διότι είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους κατοίκους εδώ στο Κλίμα. Το θετικό είναι ότι η σημερινή μέρα κύλησε χωρίς προβλήματα. Ο ισχυρός άνεμος, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, δεν προκάλεσε κάποια σοβαρή αναζωπήρωση, με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να ελέγξει την κατάσταση, να αντιμετωπίσει όποια μικροπροβλήματα υπήρχαν και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις προκειμένου να μην επανέλθει ο πύρινος κίνδυνος. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλύτερη. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει σιγά σιγά στα σπίτια τους και περιμένουν τις επόμενες ημέρες να κοπάσει τελείως το φαινόμενο για να ξεκινήσει η καταγραφή της ζημιάς, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και σε σπίτια αλλά και στο ζωικό και στο φυτικό κεφάλαιο αλλά και στον φυσικό πλούτο.
2: Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Κύριε, μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαπούλη, για να δούμε από τις επόμενες ώρες σε ποιες περιοχές όπου έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη πυρήνα μέτωπα θα κοπάσουν οι άνεμοι.
5: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε σταδιακή εξασθένηση. Παραμένουμε έτσι λίγο στα έξιμποφόρ, ειδικά στις υπήνεμες πλευρές, δηλαδή πίσω από τα βουνά. Όμως έχουν εξασθενήσει οι μέσες εντάσεις των ανέμων. 4 με 5 μποφόρ λοιπόν οι βοριάδες και με περαιτέρω εξασθένηση τη νύχτα. Δηλαδή εκεί κοντά στα μεσάνυχτα πλέον δεν θα ξεπερνούμε τα 4 μποφόρ. Ένα πάρα πολύ σημαντικά ευνοϊκό παράθυρο. Γιατί από τη
2: Δευτέρα. Γιατί λέτε παράθυρο όμως, θα έχουμε συνέχεια.
5: Από τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε μια μικρή ενίσχυση των βοριάδων από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου θα φτάσουμε πάλι κοντά στα 5 μποφόρ. Είναι μικρή ενίσχυση ευτυχώς. Δηλαδή δεν θα έχουμε αυτές τις ακραίες τιμές που βιώσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και το πρωί είχαμε πολύ ισχυρές ρηπές. Όμως θα ενισχυθούν εκ νέου λίγο οι άνεμοι και μάλιστα εκεί προς τα σύνορα, Βιωτία με Αττική, σε ορεινές περιοχές και πίσω από τα βουνά μπορεί τοπικά να φτάσουμε πρόσκαιρα γύρω στις 7 με 8 το πρωί κοντά στα 6 μποφόρ. Όμως και πάλι σταδιακά θα πέσουν οι άνεμοι τη Δευτέρα, κυρίως έτσι όπως πάμε προς το βράδυ. Βλέπουμε όμως ότι οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν στο Αιγαίο. 6 μποφόρ, αλλά μόνο μέσα στο Αιγαίο. Όπως θα δούμε και τα βέλη στο γραφικό μας, βλέπουμε ότι είναι πιο πυκνά εκεί στο Αιγαίο. 6 μποφόρ και ειδικά προς το Κάβο Ντόρο έως 7. Επομένως η Δευτέρα σίγουρα είναι μια καλύτερη μέρα, τουλάχιστον όσον αφορά το γενικό ανεμολογικό πεδίο. Επίσης θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, που αυτό δεν είναι τόσο ευνοϊκό, διότι άνοδο της θερμοκρασίας σημαίνει ξύρανση της λεπτής καύσιμης ύλης, επομένως επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας μέχρι τη Βένιζα Μεγάρων είναι μια απόσταση μεγαλύτερη από 30 χιλιόμετρα. Σε όλη αυτή την ακτίνα οι πυροσβέστες έδωσαν και δίνουν μια τιτάνια μάχη να τη θασεύσουν τις φλόγες. Οι εικόνες, κυρίες και κύριοι, μιλούν από μόνες τους.
3: Οι φλόγες έρχονται μέσα στη Βένιζα.
6: Ανεξέλεγκτη κατάσταση. Οι φλόγες φτάνουν και τα 20 μέτρα.
7: Δίνεται η πλέωνα μεγάλη μάχη να μην περάσει στον οικισμό.
8: Το όρος πατέρα παραδίδεται ολοκληρωτικά στην καταστροφική μανία της φωτιάς. Η απεσταλμένη του Art News, Γεωργία Κρυεμπάρδη, μεταδίδει.
6: Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικά ανεξέλεγκτη κατάσταση. Σας δείχνει τώρα ο Αλέξης ο Πόντσε την εικόνα στο όρος πατέρα. Πώς οι φλόγες ξεπηδούν και έγινε καταπράσινο δάσος.
8: Κρύο Πηγάδι και Άγιος Νεκτάριος περικυκλώνονται από τις πύρινες γλώσσες που φτάνουν τα 20 μέτρα. Η φωτιά έφτασε στα σπίτια των οικισμών. Λόγω θυελωδών ανέμων διακόπηκε για λίγη ώρα η αεροπυρόσβεση, με αποτέλεσμα η φωτιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
6: Εκεί που είναι ο μαύρος καπνός υπήρχαν δύο σπίτια. Χρειάστηκε μόνο 5 λεπτά για να παραδοθούν στις φλόγες και πλέον να μην υπάρχουν.
8: Πόρτα-πόρτα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας διώχνουν τον κόσμο από τον οικισμό Άγιος Νεκτάριος, ενώ ο πυκνός μαύρος καπνός τους πλησιάζει επικίνδυνα. Μία αστυνομικός παίρνει στην αγκαλιά της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Η Βαλέρια Δολαψάκη και το συνεργείο του Earth News καταγράφουν τη δύσκολη κατάσταση από τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Βλέπετε τώρα αυτό το ελικόπτερο με τη χειρουργική κίνηση μέσα στη Χαράδρα θα κληθεί να επιχειρήσει. Δίπλα, πολύ κοντά βλέπετε και τα σπίτια, φαίνονται και οι φάροι της πυροσβεστικής.
9: Έχουμε έρθει για συνδρομή στην πυροσβεστική, δίνουμε νερό στη δεξαμενή των ελικοπτέρων και ότι σε όλα τα όσοι μας ζητάνε βοήθεια.
10: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι.
11: Αυτοί που βάζουν τις φωτιές, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν θα καταφέρουν να μας διώξουν.
12: Κοιτάξτε τι φλόγες έρχονται μέσα στη Βένιζα.
8: Ένας ολονύκτιος άνισος αγώνας απέναντι στις φλόγες. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με τους εκατοντάδες εθελοντές έδωσαν για ακόμη μια νύχτα μάχη με το πύρινο μέτωπο που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Ο Θοδωρής Παναγιωτίδης με το συνεργείο του Earth News βρέθηκε στη Βενίζα σε απόσταση αναπνοής από τις τεράστιες φλόγες μέσα σε μια βροχή από στάφτες.
12: Ήδη έχουν αρχίσει και κατεβαίνουν κάτω την πλαγιά με τεράστια ταχύτητα.
13: Ο κύριος Βασίλης πίσω μας έχει φορτώσει το αυτοκίνητό του όσα περισσότερα πράγματα μπορούσε από το σπίτι του προκειμένου να τα περισσώσει. Ανάμεσά τους βρίσκονται και φιάλες υγραερίου προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο έκρηξης.
14: Εμένα το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού.
8: Ανεξέλεγκτη φωτιά απειλεί την Ψάθα.
15: Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων και των παραθεριστών προς τα Μέγαρα.
8: Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 14 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία.
12: Το εδώ που βλέπετε είναι το μέτωπο της Βένιζας, το ένα από τα δύο μέτωπα αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε προχθές το απόγευμα από την Βιωτία και κατέληξε πλέον να απειλεί άμεσα τη Δυτική Αττική.
8: Η κινητοποίηση των δυνάμεων είναι τεράστια. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι παλεύουν περικυκλωμένοι από τις φλόγες.
16: Είναι σε εξέλιξη, είναι ένα τεράστιο, είναι ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούν να το περιορίσουν, να μην ανοιχτεί κι άλλο, να μην χάσουν αυτόν τον έλεγχο.
15: Βλέπουμε και πάλι ότι βγαίνει πυκνός μαύρος καπνός από τις παρυφές του βουνού, ενώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα πάλι φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν καλύτερη.
8: Η φωτιά κυκλώνει και τα Μέγαρα.
17: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε όλες τις αιστείες. Δυστυχώς, καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων.
12: Βρισκόμαστε σε αυτόν τον ορεινό όγκο. Ακριβώς από πίσω βρίσκεται η Μονή Παναχράντου και φυσικά το μεγάλο μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη ακριβώς πάνω στο βουνό και μέσα στο Πευκοδάσος.
8: Μέσα σε μισή ώρα από τις 10 το πρωί ήχησαν 3-112, καλώντας τους κατοίκους 6 περιοχών να μετακινηθούν προς Μέγαρα.
18: Το πύρινο μέτωπο έχει κυκλώσει το σημείο που βρισκόμαστε.
8: Κάτοικοι των Μεγάρων προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να διασώσουν τις περιουσίες τους.
19: Η φωτιά καίει από το βράδυ. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούν να έχουν παντού δυνάμεις. Εμείς ό,τι μπορούμε σαν κάτοικοι κάνουμε.
8: Η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται και στα τρία μέτωπα για να μην φτάσει η φωτιά στην πόλη των Μεγάρων και στα Βίλια.
2: Δύο άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Αρχές έχουν στη διάθεσή τους βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σπινθήρα σε καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.
20: Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα από το σημείο 0 όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Από εκεί έφτασε μέχρι την Αττική και κατακαίει χωριά και δασικές εκτάσεις επί 3-24 ώρα. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι και η φωτιά εξαπλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό αξιοποιήθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής τα οποία έπειτα από συλλογή στοιχείων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες στα καλώδια ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
13: Μετά από αυτοψία πραγματοποίησαν οι αρχές στο σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Βιωτία, διαπιστώθηκε η δημιουργία ταλάντωσης στο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σπινθήρα και στη συνέχεια την πρόκληση της πυρκαγιάς.
20: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και ο εργολάβος που ανέλαβε την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητήθηκαν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες χωρίς να εντοπιστούν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στις 27 Ιουνίου, στην ίδια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είχε εκδηλωθεί και πάλι πυρκαγιά. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News, μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά της Παρασκευής στον Άγιο Βασίλειο, είχε ξεσπάσει και πάλι φωτιά από σπινθήρα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Στο πλαίσιο των ερευνών για τις φωτιές, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν συνολικά σε 11 συλλήψεις. Κατή και Λέσβο. Ανάμεσά τους και οι δύο υπαίτιοι για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας, την οποία προκάλεσαν εκτελώντας αγροτικές εργασίες με καταστροφέα.
0: Την τελευταία μέρα του Ιουλίου, στις 10 το πρωί, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας και άφησε πίσω της εκατοντάδες στρέμματα καμένης αγροτοδασικής έκτασης. Ένας άνδρας 57 ετών και μια γυναίκα 53 συνελήφθησαν γιατί προκάλεσαν σπιθήρα και πυρκαγιά στη συνέχεια από γεωργικό μηχάνημα.
20: Για φωτιά που προκλήθηκε από εργασίες με τροχό, συνελήφθη ένας 18χρονος στη Λέσβο.
21: Σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία και πρόστιμο 3.500 ευρώ και σε έναν 18χρονο από τα μισθεγνά της Λέσβο, ο οποίος χθες το μεσημέρι πραγματοποιούσε θερμές εργασίες, τη στιγμή μάλιστα που η Λέσβος βρισκόταν σε πορτοκαλί συναγερμό, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά, η οποία όμως βύστηκε αμέσως.
20: Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κεφαλονιά, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση. Ο συλληφθής είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή και στο παρελθόν για υποθέσεις εμπρισμών. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι και οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.
2: Στάχτηκε από καΐδια, άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα στη Φωκίδα. Στρέμματα πρασίνου καταστράφηκαν, σπίτια, αποθήκες και αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ζεφυρετική ήταν η νύχτα που πέρασε για τους κατοίκους με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις.
22: Εγώ την νύχτα σου από θαύμα, δεν ξέρω από θαύμα.
23: Με ειδοποιούσε ο αδερφός μου από κάτω, μου λέει 10 λεπτά περιθώριο έχετε.
24: Ένα ακόμη πύρινο στίγμα στον χάρτη, η Φωκίδα, προσθέθηκε στον μακρύ κατάλογο των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τη φωτιά.
25: Εκενώθηκε το χωριό. Εγώ μετά ανέβηκα από άλλο δρόμο που χωματώνουμε για να δω τι γίνεται και ότι προσπαθούσα να κάνω νερό.
26: Η Φωκίδα μετρά σήμερα τις πληγές, τις σπίτια και αποθήκες κάηκαν, αγροτοδασικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ δίκτυα καταστράφηκαν.
27: Εδώ έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, νερό δεν είχαμε καθόλου, έρχονταν τα βυθία και δεν είχαμε νερό.
23: Εμείς με τα δικά μας αυτοκίνητα μεταφέραμε κόσμο, όσοι ήμασταν εδώ, και αδειάσαμε το χωριό.
24: Νωρίς το πρωί της Κυριακής, μια αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στο χωριό Πηγή Ευπαλίου. Στο κλίμα Φωκίδας, 10 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες.
26: Το σπίτι αυτό κάηκε ολοσχερός. Είναι ένα από τα 10 σπίτια στη Φωκίδα που κάηκαν. Και δεν κάηκαν μόνο σπίτια. Κάηκαν, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς με την κάμερα του Τάσου του Γιαννούτσου, και αυτοκίνητα. Ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν ξέσπασε
28: η φωτιά? Ναι, μέσα στο σπίτι. Κοιμώντας από τα εικονάκια μου. Ώσπου να βγω έξω, έχει φτάσει εδώ, απέναντι στην εκκλησία. Γυρνάω πάλι, παίρνω τα εγγόνια μου, αγκαλιά από τον ύπνο. Και άρχισε να τρέχουν.
24: Νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της Φωκίδας με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Από το απόγευμα επίγειες και αέριες δυνάμεις έδιναν αδιάκοπα μάχη με τις φλόγες.
29: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν πέσει όλες οι δυνάμεις, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, επίγειες και αέριες δυνάμεις.
30: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε από το σκάλωμα επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλη τη Δωρίδα, καθώς έκαψε τα χωριά Κλίμα, Κούκρα, Μαγούλα και Πευκάκη.
31: Πρώτη φορά πιάνει τέτοια φωτιά εδώ στην περιοχή, δεν έχει ξαναπιάσει αυτό το πράγμα.
24: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.
2: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης πολιτικής του πορείας διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών, υπουργός εμπορίου, εθνικής άμυνας και δικαιοσύνης. Συλληπιτήρια για την απώλειά του από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Σε ηλικία 93 ετών, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, μία από τις πλέον εμβληματικές πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, έφυγε το μεσημέρι της Κυριακής από τη ζωή. Με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από 4 δεκαετίες, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου του 1933. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα ξεκίνησε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην πολυετή πολιτική του πορεία ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης διετέλεσε μεταξύ άλλων Υφυπουργός Εσωτερικών, Υφυπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Εμπορίου, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Υπουργός Εμπορίου, Υπουργός Δικαιοσύνης.
3: Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσιλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού. Στη μακρά πορεία του, από τις κέρυες θέσεις που υπηρέτησε, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα, επιδεικνύοντας γενναιότητα αλλά και διορατικότητα, με γνώρισμά του την αφοσίωση στη δημοκρατία και στην παράταξη, και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι.
4: Επί σχεδόν μισό αιώνα υπηρέτησε την πολιτική ζωή αδιαλείπτος, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, καθώς και από κέρια υπουργικά χαρτοφυλάκια, με γνώμονα πάντοτε το εθνικό συμφέρον και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Θα τον θυμόμαστε για την μετριοπάθεια και την ιδιορατικότητά του, για τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες του που πολλές φορές καθόρισαν τις εξελίξεις στον τόπο μας. Προσωπικά θα τον έχω πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μου και θα τον τιμώ για την εμπιστοσύνη του.
5: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην παράταξη.
1: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης διετέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο 1994-1997.
2: Σε σαφάρι ελέγχων για τον εντοπισμό κτηνοτρόφων που εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις προχωράει η ΑΔΕ. Η πρώτη οργανωμένη επιχείρηση στον Μυλοπόταμο Κρήτης οδήγησε στη στέρηση επιδότησης δεκάδων αγροτών, οι οποίοι είτε υπέπεσαν σε παραβάσεις είτε αρνήθηκαν τον έλεγχο.
6: Με μια μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη ξεκίνησαν οι μαζικοί επιτόπιοι έλεγχοι για τις αγροτικές επιδοτήσεις, οι οποίοι θα επεκταθούν σε ολοκλήρη τη χώρα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπήκαν 195 κτηνοτρόφοι στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ζώα που έχουν δηλώσει για να λάβουν ενισχύσεις υπάρχουν πράγματι. Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν μόλις λίγες ώρες νωρίτερα ώστε να συγκεντρώσουν τα κοπάδια τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και εκεί ήρθε το πρώτο μεγάλο έβριμα. Από τους 195 που κλήθηκαν, εμφανίστηκαν μόλις 75, εκ των οποίων στους 22 εντοπίστηκαν παραβάσεις. Οι υπόλοιποι 120, δηλαδή περίπου 6 στους 10, δεν προσήλθαν καν στον έλεγχο.
7: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σε Έλληνα παραγωγό που παίρνει ενισχύσεις στο να αρνηθεί τον έλεγχο. Είτε πρόκειται για ζώα, είτε πρόκειται να δείξει τα χωράφια του, είτε πρόκειται να αποδείξει την παραγωγή του.
6: Για όσους δεν εμφανίστηκαν στους ελέγχους, οι συνέπειες είναι άμεσες. Χάνουν τις επιδοτήσεις που συνδέονται με την αίτηση του 2025 και θα επανελεγχθούν το 2026. Εάν έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, τα χρήματα θεωρούνται χρεωστήτως καταβληθέντα και καλούνται να τα επιστρέψουν άμεσα. Παράλληλα, δεν θα λάβουν αναδιανεμητική ενίσχυση ούτε τα επόμενα χρόνια έως το τέλος του 2027. Με απώλεια επιδοτήσεων όμως κινδυνεύουν και 22 που ελέγχθηκαν μεν, αλλά εντοπίστηκαν παραβάσεις.
9: Οι έλεγχοι αυτοί στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις πρέπει να κατευθύνονται μόνο σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Οι έλεγχοι αυτοί με στοχοπροσύλωση και αμύωτη ένταση θα συνεχιστούν σε όλη τη χώρα.
6: Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών, ο οποίος πλέον υπάγεται στην ΑΔΕ.
2: Ψεύδη και αποκοίματα φαντασίας χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών δημοσίευμα εφημερίδας για ιδιωτική συνάντησή του σε δείπνο με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Νίκο Χριστοδουλάκη, οι οποίοι προχώρησαν επίσης σε ανάλογες διαψεύσεις.
0: Οργισμένες διαψεύσεις προκάλεσε κυριακάτικο δημοσίευμα για μυστικό δείπνο υπουργού της κυβέρνησης και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης το χαρακτήρισε προϊόν νοσηρής φαντασίας. Κατήγγειλε μάλιστα ότι η φωτογραφία που το συνόδευε ήταν προϊόν φωτομοντάζ μέσω τεχνικής νοημοσύνης.
3: Στο Φίλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026 η εφημερίδα Εστία αναφέρεται σε δίθεν δείπνο το οποίο είχα στην οικία επιχειρηματία με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος.
0: Από το ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου και Μανώλης Χριστοδουλάκης ξεκαθάρισαν ότι η υποτιθέμενη συνάντηση δεν συνέβη ποτέ. Έκαναν λόγο για συκοφαντίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
8: Καλό την Εστία να το διαψεύσει και να το ανακαλέσει άμεσα, αλλά και να ζητήσει συγγνώμη για το συκοφαντικό δημοσίευμα. Εννοείται ότι αν δεν το πράξει άμεσα, επιφυλάσσομαι για την άσκηση των δικαιωμάτων μου σύμφωνα με τον νόμο.
10: Ένα δημοσίευμα που είναι απολύτως ψευδές, ανυπόστατο, συκοφαντικό. Αντίθετο με τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύω και προσωπικά, αλλά και ο πολιτικός μου χώρος. Και συνοδεύεται από μια φωτογραφία που είναι διαγυμνό οφθαλμού προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Θέση για το ζήτημα πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων.
4: Το νήμα που ενώνει τους διακινητές ψεμάτων για τα εθνικά θέματα, τους εμπόρους ξυλολίων στη σκιά μιας εθνικής τραγωδίας, εκείνους που έκλαψαν ένα δίθεν νεκρό κορίτσι στον Εύρο, εκείνες που κόβουν και ράβουν απαντήσεις όπως τους βολεύουν, τους τηλεδικαστές και τους λαϊκιστές, είναι πλέον εμφανές και επικίνδυνο.
0: Η αντίδραση απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις είναι ζήτημα επιβίωσης της δημοκρατίας, σημειώνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.
2: Πάμε ξανά να δούμε τα νεότερα από τον πυρήνο μέτωπο στο όρος Κανδύλη στα Μέγαρα. Εκεί βρίσκεται ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις, Θοδωρή.
11: Ακριβώς, βλέπετε και την εικόνα σας εκεί που σας δείχνει ο Νέστης ο Μουτάφης, στην πλαγιά, μόλις περάσει δηλαδή την κορυφή του βουνού στο όρος Καντήλη, όπως έχετε το μέτωπο από την Μονή Παναχράντου με μια νοητή κατεύθυνση προς Αγία Τριάδα, πεδίο βολής ειδικών δυνάμεων και μάντρα. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα που έχουν λίγο ενταθεί άνεμοι αυτή τη στιγμή και στην πλαγιά, έχει φουντώσει ξανά λίγο το μέτωπο. Πρέπει να πούμε ότι πλέον δεν γίνονται και ρήψεις νερού από αέρος. Όσο είχαμε και αυτές, ήταν πιο χαμηλή δυναμική του μετώπου. Τώρα φαίνεται σιγά σιγά να αποκτά μια δυναμική. Πάντα όμως η επέκταση είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την εικόνα που είχαμε εχθές. Είναι μια φωτιά η οποία έχει μια σταθερή διαρκή επέκταση στην πλαγιά, αλλά με αργούς ρυθμούς. Είναι πευκοδάσος το συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν πυροσβέστες στο σημείο που επιχειρούν και σίγουρα θα επιχειρούν όλη τη νύχτα. Έχουν κάνει εγκαταστάσεις και θα την παλεύουν μέχρι να έρθει το πρωί να μπορέσουν να γίνουν νέες ρήψεις νερού από αέρος, όπου πλέον αναμένεται να είναι καλύτερες, ακόμα καλύτερες οι καιρικές συνθήκες αύριο, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι συνεχείς ρήψεις νερού και να μπορέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτό το μέτωπο να κατασταλεί.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε και στο άλλο πυρηνό μέτωπο, στο Κρύο Πηγάδι. Εκεί βρίσκεται η Στέλλα Χριστοδουλίδου για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί.
12: Παραμένουμε λοιπόν στο Κρύο Πηγάδι, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη κατά διαστήματα. Η αλήθεια είναι πως οι φλόγες θεριεύουν και μετά πάλι κοπάζουν. Έτσι ήταν το σκηνικό μέχρι και πριν από λίγα λεπτά. Πλησιάζουν τα σπίτια, προς το παρόν ακόμα δεν απειλούνται άμεσα.
2: Σε πόση απόσταση βρίσκονται, Στέλλα, οι κατοικίες από αυτή τη γραμμή του πυρηνού μετώπου που εμείς παρακολουθούμε στους δέκτες μας?
12: Αν μπορώ να το υπολογίσω σωστά, είναι σε μία απόσταση 300 μέτρων κατά προσέγγιση, τώρα σας το μεταφέρω. Mm-hmm. Ακριβώς για τον λόγο αυτό στον δρόμο έχουν παρακαθεί.
13: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
12: Περιέγραψα ότι κατά διαστήματα η κατάσταση, η φωτιά μπορεί και να δυναμώνει και μετά πάλι να κοπάζει όσον αφορά το... Να βλέπετε τώρα και αυτό που σας μεταφέρω. Όσον αφορά τον Άγιο Νεκτάριο, ακόμα οι φλόγες βρίσκονται κοντά μεν, αλλά πιο χαμηλά. Και εκεί παραμένουν πυροσβεστικά οχήματα για τον ίδιο λόγο που παραμένουν και εδώ, προκειμένου να βοηθήσουν, να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες όσων ανθρώπων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η φωτιά λοιπόν δυναμώνει, βλέπετε τους σπινθήρες, τους πυκνούς μαύρους καπνούς που υπάρχουν εδώ. Και το βράδυ θα δοθεί μια μάχη, θα δοθεί μια τιτάνια μάχη από τους πυροσβέστες που θα μείνουν πίσω. Έχει περάσει η ώρα, έχει νυχτώσει, δυστυχώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
2: Και εμείς πραγματικά παρακολουθούμε, τώρα, Στέλλα Χριστοδουλίδου, αυτό το οποίο μας μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση, δηλαδή τις διαρκείς αναζωπυρώσεις που έχουμε σε αυτό το πυρηνό μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι, μια φωτιά που συνεχίζει να κατακαίει καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της μέρας στα εναέρια μέσα. Οι πυροσβέστες είχαν προχωρήσει και στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν αναζωπυρώσεις στις διάφορες εστίες που έχουν παραμείνει και κατακαίνε το δάσος. Όπως μας έλεγε νωρίτερα και η μετρολόγος μας, οι άνεμοι προς το πρωί θα αρχίσουν να αυξάνονται σε ένταση, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο παράθυρο 3-4-5 ωρών που οι άνεμοι θα πνέουν με αυτήν ακριβώς την ένταση. Από το πρωί όμως οι άνεμοι θα αυξηθούν, δεν θα μοιάζουν σε τίποτα οι καιρικές συνθήκες από άποψη ανέμων με τις συνθήκες που είχαμε πριν από λίγες μέρες, δεν θα είναι τόσο ισχυροί, παρόλα αυτά δεν θα μοιάζουν και με αυτό το παράθυρο που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας. Εμείς βλέπουμε τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, υπάρχει αυτό το μικρό κλίμα το οποίο δημιουργείται στα πύρινα μέτωπα και εξαιτίας του ανάγλυφου της περιοχής και εξαιτίας του καπνού, της τάχτης, όπως και εσύ ίδια μας λες, βλέπουμε πια και τις περιοχές που έχουν καεί, βλέπουμε το τι έχει αφήσει η πύρινη λέλαπα στο πέρασμά της και βεβαίως όλο το μέγεθος της καταστροφής θα αποδειχθεί με το πρώτο φως της ημέρας.
12: Η μάχη είναι, Αντριάννα, αν μου επιτρέπεις, η φωτιά να μην φτάσει στα Βία, που από εδώ απέχουμε περίπου 6 χιλιόμετρα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα αυτό δεν θα γίνει τις επόμενες ώρες, διότι εκτός αν αλλάξει η φορά των ανέμων, οι άνεμοι όπως σας είπα και πριν πηγαίνουν βορειοδυτικά, μόνο αν αλλάξει η φορά τους τότε θα δούμε τη φωτιά να κατευθύνεται προς τα Βία.
2: Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Εκτεταμένες εκενώσεις και διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει χιλιάδες ανθρώπους, ενώ περιουσίες παραδόθηκαν στις φλόγες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε όλη η πολιτεία, με τουλάχιστον 12 πυρήνα μέτωπα να παραμένουν ενεργά.
14: Holy shit. Holy.
15: Σπίτια και αυτοκίνητα παραδίδονται στις φλόγες. Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό πάνω από την Κομίτια Σπόκινγκ στην Ουάσιγκτον. Η πυρηνή λέλαπα έχει ήδη κάνει στάχτη περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα.
16: You can see a massive plume of smoke behind me. Flames continuing to pop up throughout this region. It is heartbreaking. It is devastating as the winds continue to... to whip around.
15: Ο κυβερνήτης κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη την πολιτεία.
17: This is above our house.
15: Η μάχη με τις φλόγες είναι τιτάνια. Περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες μάχονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει αφήσει σπίτια χωρίς ηλεκτροδότηση. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι φλόγες μπήκαν σε κατοικημένες γειτονιές της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας και τουλάχιστον 12 πυρήνα μέτωπα παραμένουν ενεργά στην περιοχή.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σπουδαία συγκομιδή μεταλλίων πανηγυρίζει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στην Ιταλία. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής με συγκλονιστική εμφάνιση κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκι ελαφρών βαρών. Ο Στέφανος Δούσκος κατέκτησε την τρίτη θέση, φτάνοντας τα 5 συνεχόμενα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χάλκινο μετάλλιο και για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο σκι ελαφρών βαρών γυναικών.
18: Ο Πέτρος Γκαϊδατζής το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
19: Τρία μετάλλια μέσα σε λίγα λεπτά πανηγύρισε η ελληνική κοπηλασία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βαρέζε της Ιταλίας, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή, τον Στέφανο Ντούσκο και τη Γαβριέλα Λιόλου να ανεβάζουν την Ελλάδα στο βάθρο. Την αρχή έκανε ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του ελαφρού σκύφανδρων, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 6:50.92. Πέρασε δεύτερο στα πρώτα 500 μέτρα, ανέλαβε την πρωτοπορία πριν από τα 1000 και δεν κοίταξε ξανά πίσω, φτάνοντας με κυριαρχικό τρόπο στην κορυφή της Ευρώπης.
18: Εδώ λοιπόν Πέτρος Γκαϊδατζής, χρυσό μετάλλιο, πρώτη θέση στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών, μια πολύ όμορφη κούρσα.
19: Λίγο αργότερα ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμα μια μεγάλη διάκριση στην πλούσια καριέρα του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στου σκιφ ανδρών με χρόνο 6:40.97. Ο Έλληνας πρωταθλητής παρέμεινε στην μάχη των μεταλλίων σε όλη τη διάρκεια του τελικού και εξασφάλισε το 5ο διαδοχικό ευρωπαϊκό μετάλλιό του μετά τα 4 συνεχόμενα σημαίνια από το 2022 στο 2025.
18: Ο Στέφανος Ντούσκος θα πάρει το τρίτο μετάλλιο, την τρίτη θέση. Ο Ζάλατι έκανε την αντεπίθεσή του, ο Στέφανος κρατήθηκε, έμεινε.
19: Το ελληνικό τρίπτυχο επιτυχιών συμπλήρωσε η Γαβριέλα Λιόλιου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του ελαφρού σκύφη γυναικών με επίδοση 7:39.14. Η Ελλήνα πρωταθλήτρια ξεκίνησε εξαιρετικά, περνώντας πρώτη στα 500 μέτρα και παρέμεινε στις θέσεις του βάθρου μέχρι τον τερματισμό.
18: Η Γαβριέλα Λιόλιου θα πάρει την τρίτη θέση, θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο, ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα, ακόμα ένα μετάλλιο για την Γαβριέλα Λιόλιου.
19: Μια σπουδαία ημέρα για τα ελληνικά κουπιά με ένα χρυσό και δύο χάλκινα μετάλλια από τρεις εξαιρετικούς αθλητές.
2: Στο μπάσκετ η Εθνική Εφήβων δεν τα κατάφερε κόντρα στη Γερμανία. Η Γαλανόλευκη γνώρισε την ήττα με 99-69, κατακτώντας την έκτη θέση και μένοντας εκτός παγκοσμίου κυπέλου κάτω των 19. Από την εθνική μας ξεχώρισε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, ο οποίος πέτυχε double-double με 18 πόντους, 14 rebound και 5 assist. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Times και άλλων διεθνών μέσων, ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino βρίσκεται υπό πίεση και αντιμετωπίζει ανοιχτές εκκλήσεις για παραίτησή του μετά το σάλιο που προκάλεσε το σχέδιό του για το Μουντιάλ. Με θετικές εντυπώσεις ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της η ΑΕΚ στην Ολλανδία.
20: Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Infantino σύμφωνα με τους Times. Ο έντονος αναβρασμός που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο φαίνεται πως πιθανότατα θα αναγκάσει τον ισχυρό άνδρα της FIFA να πληρώσει το μάρμαρο. Η πρόταση του Gianni Infantino για την πώληση μέρους των μετοχών του παγκοσμίου κυπέλου αποδοκιμάστηκε και απορρίφθηκε συντριπτικά από τις συνομοσπονδίες ανά τον κόσμο. Αρκετές στελέχοι στις τάξεις της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο είναι πολέμοι των πρακτικών του και δεν αποκλείται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι επίσημο για την ώρα. Νίκη με 3-0 από ημίχρονο πέτυχε η ΑΕΚ κόντρα στη Σεντρούιντεν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους για την Ένωση. Η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις το 7 άνοιξε το σκορ με τον Πίλιο, ο οποίος υποδέχθηκε με ωραίο τρόπο την πάσα του Μαρίν και έκανε το 1-0 με μονοκόμματο σουτ. Στο 18 και πάλι ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ μετά από ασίστ του Κοϊτά σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 42 βαθιά παλιά του Μάγερ που βρήκε τον Ρότα, εκείνος γύρισε στον Γιώβιτς και με ωραίο κοντρόλ ο Σέρβος επιθετικός ξεπέρασε τον αντίπαλό του και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
2: Η Arsenal δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με τον γκολ του Χρήστο Τζόλι σε αργή κίνηση. Ο νεαρός διεθνής εξτρέμ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο φιλικό με τη Ζιρόνα. Με ανάρτηση στα social, ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την περηφάνεια του για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη στη Ρώμα.
5: Ο 22χρονος Γάλλος Βίλιαμ Μικελμπρενσί θα είναι αυτός που θα καλύψει το κενό του αποχωρήσαντος Χόρχε Σάντες στο δεξιάκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο δικεύαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει όλα με τον Γάλλο αμυντικό που έμεινε ελεύθερος από το Αμβούργο και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Ο 24χρονος διεθνής Ούγγρος Μίλαν Βιτάλης είναι ο εκλεκτός της ΑΕΚ για να πλαισιώσει τη μεσαία γραμμή της μαζί με τους Μάγερ, Μαρίν, Καΐρινεν και Μάνδαλο σύμφωνα με τα πλάνα του Νίκολιτς. Προς την τελική ευθεία οδεύει επίσης και την πρωταθλήτρια η μεταγραφή του 33χρονου Σέρβου Μπακ Χαφ Φίλιπ Κώστιτς με την ΑΕΚ να υπερέχει της Αϊντχόβεν στην οικονομική της πρόταση. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ως 43 φορές διεθνής με την Εθνική Ζάμπιας και πολυτιμότερος παίκτης του Ισραηλινού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά, Kings Kangua.
21: The mission, like I said, the goal, the plan, the mission is of course to work as a team, to try to win as much as possible, to try to compete for the championship, try to bring back this team where it belongs.
5: Παίκτης της Μαρκό είναι και επίσημα πρώην στράικερ του Ολυμπιακού Γιουσέφ Ελαραμπή. Ο 39χρονος Μαροκινός έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το απόγευμα του Σαββάτου και αποθεώθηκε από τους φίλους της Αθηναϊκής ομάδας. Γκολ με το καλημέρα στην Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι. Ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε στο αρχικό σχήμα για το φιλικό με την Ισπανική Ζιρόνα τον διεθνή Έλληνα επιθετικό και αυτός τον δικαίωσε απόλυτα σκοράροντας το πρώτο του γκολ με τους κανονιέριδες στο 30.
22: To the club, to the teams, is a boy that comes with so much hunger as well and wants to prove this is a dream for him and we are here to help him.
5: Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Ιταλική ομάδα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Έλληνα στόπερ από τη Wolfsburg. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρώμα χρειάστηκε να ξοδέψει για την απόκτηση του Κουλιεράκη το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, η σκυτάλη της ενημέρωσης στην Αδαμαντία Λιόλιου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η εξασθενημένη άνεμη και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα περιμένουμε ηλιοφάνεια και στα ηπειρωτικά ορεινά λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο έως 35 με 36 και στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη έως 30 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρειοι έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα, την Τρίτη, ηλιοφάνεια προβλέπεται στη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι βοριάδες έως 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Η ενημέρωσή σας εδώ στην ΕΡΤ συνεχίζεται, να είστε όλοι καλά.

0: Η Ναύπακτος είναι μέσα στις 10-12 πλουσιότερες πόλεις της Βαλκανικής την περίοδο του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς.
1: Πόλεις κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos. Στην καρδιά της Βουλγαρίας, ανάμεσα στα βουνά της Ρετναγόρα, στέκει η Κοπρίστιτσα. Εδώ ξεκίνησε η Απριλιανή Επανάσταση. Το Τόντορο Δεν φτάνει, το έθιμο που σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Άνοιξη. Άλογα και αναβάτες ετοιμάζονται για τις υποδρομίες. Και μετά τους αγώνες, η πομπή ξεκινά.
2: Άιντε Βαλκάνια, κάθε Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Earth Cosmos.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα, το 15 Αυγούστου.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapu Springs.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Σημαντική και εξαιρετική και για το μέλλον των νησιών και άμα το σκεφτείς και για το μέλλον.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: σε έναν άλλο.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριτσότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pineras Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνας Ταβέρνα, Κιγκρίον, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χαμός FM.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα θαμμένα. Και ότι η καρδιά μου πως κάψω έτσι και σένα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: τέλεια είναι. Με κοιτάει πολύ καλά.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ιερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα σταμάτησα και θυμήθηκα.

0: Ακούσατε μερικά τραγούδια από τον Ότι Σφακιανάκη.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης. Ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

ζωή καλύτερη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι σαν ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε φωνή των Νίνων από την Ινιόλευση και σας στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια διαχωρίζουν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

This is WPSO 1500 Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγούδια μόνο για σας. Από το δικό σας σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Από τον ελληνικό 24ωρο ροδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: έχεις.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασε λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αβγέρη και Γλυκερία.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Brusque. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κορνητοπουλαίους.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Τσάρλι. Θα ήθελα μια πληροφορία. Εμπιστευτική όμως.
1: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Oh,

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινάρες Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.